0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, άμα βλέπετε κάποιον ωραίο να πίνει καφέ μόνος του, να έρχεστε να μου μιλάτε.
2: Wake up!
0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, άμα βλέπετε κάποιον ωραίο να πίνει καφέ μόνος του, να έρχεστε να μου μιλάτε. Μην τρέπεστε.
3: Δηλαδή πραγματικά.
4: Ναι τώρα.
1: Θα με δουν απόψε το βράδυ μόνο μου.
3: Ναι.
1: Έρθουνε. Ποια έκανε και γυμναστική.
4: Ποια γυμναστική.
1: Άσε τα.
4: Θέλω να βλέπω το σακάκι σου επιπλέει πια.
3: Πρέπει να βάλεις μυς.
1: Τι να βάλω.
3: Μυς.
1: Μυς. Μυς. Άντε από εκεί αγράμματε.
5: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ
5: 95,2 Athens DJ

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το κορίτσι προηγούμενος που 50 ετών ακούγονταν για 15-16.
3: Ναι, ναι, ναι, μεγαλύτερη, ναι.
2: Και τα αγόρια δεν πάνε πίσω. Λέει ένα αγοράκι στον μπαμπά. Μπαμπά, έμαθα ότι Λας Κέτσαπ θα βγάλουν καινούριο τραγούδι. Και του λέει, άσε ρε γε.
4: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή το αυγό?
1: Το αυγό.
0: Δεν πειράζει. Λίνα, η κότα ή το αυγό? Σοβαρέψου.
2: Το αυγό.
0: Μάλιστα.
3: Α, ναι.
0: Σωστό.
4: Μπράβο.
0: Η κότα ή το αυγό?
2: Η κότα.
0: Μάλιστα.
5: Ωχο, βρελίνα.
0: Βρελίνα. Γιώργο, η κότα ή το αυγό?
1: Θα επιμείνω, η κότα.
0: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
6: Η κότα ή το αυγό? Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Άντε να τελειώνουμε, ρε παιδί. Με αυτόν τον καιρό που να πάω.
3: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
2: Πού?
3: Οδοντίατρο,
2: Αφήνω δε που έχει και αμήχανες συζητήσεις εκεί στους οδοντίατρους.
3: Ναι.
2: Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω, εγώ θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα, ναι.
4: Ντροπή.
2: Μην το καταπιείς.
3: Έτσι,
4: Μάρτος.
3: Έσχοζε.
2: Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σχρό.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
3: Ναι, ναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Πόσα χρόνια είσαι μαζί με τον Παρασκευά?
2: Πολλά.
3: Δεν θυμάται ούτε.
1: Δεν θυμάσαι.
2: Δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Πάλι θέλω να τα ξεχάσω, δεν ξέρω.
1: Ο γάμος είναι 17 χρόνια και η γνωριμία 26.
3: Τα ξέρουμε εμείς.
1: Έτσι μου είπε ο Παρασκευάς.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Πάντα. Μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε τη γυναικάρα, μου λέει τη Σοφία. Αύριο έχουμε επέτειο γάμου.
4: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, γυναικάκι του. Τι κάνει? Σας παρακαλώ. Και τον μπαρμπουνάκι του και τέτοια. Έχεις γενέθλια. Εντάξει.
4: Έχω γενέθλια η άτιμη.
1: Σε παρακαλώ πολύ, μου λέει, να καλέσετε τη Γεωργία που έχει γενέθλια σήμερα και είναι το γυναικάκι μου. Καθόλου ξεφτύλα, σε παρακαλώ. Στη σοβαρότερη εκπομπή, εγώ και το CNN, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
5: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Μόνο επιτυχίες
0: κάθε μέρα.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ.

0: αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: 95,2, πολύ μπροστά.
2: Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Wake up! Wake up! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Δεν πάω προσαρμοστή στην Αγγλία.
2: Όχι.
1: Εύκολα στο Λονδίνο.
2: Βέβαια.
1: Οδηγά δεξιά.
2: Όπαπα. Δύσκολο.
1: Τι δύσκολο, ακατόρθωτο.
2: Ακατόρθωτο, έχει δίκιο.
1: Μια δύο φορέ. Μια φορά που είχαμε πάει και στο Λονδίνο, θυμάσαι, ρε.
3: Ναι, ναι.
1: Πρώτη φορά το πιάσα το τιμό. Ναι. Και πιάσατε, κάποια στιγμή ήθελα να φτύσω και τον έφτυσα αυτό να.
3: Μιχάλη.
1: Τι χιούμορ, παιδί.
3: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Παιδί μου, κατέβασα και ήθελα να πτήσω. Έφτυσα αυτό να.
3: Είχε συνηθίσει από την άλλη πλευρά.
2: Ναι, ναι, είναι λόρδο, είναι λόρδο.
3: Βέβαια, καλέ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
5: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Λέω, οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειες τον Αύγουστο. Και όταν τους λες, εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, λένε, αχ, τον καλύτερο μήνα πάει. Και γιατί δεν πάτε και εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ναι!
2: Ναι!
0: Η ερώτηση είναι η ίδια. Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ταυγό. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Οπ, ποιος?
3: Ο Θοδωρής.
0: Η κότα ή ταυγό, αγόρι μου?
3: Ταυγό.
0: Έτσι. Η κότα ή το αυγό. Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: 95,2 Athens Dance. Yeah. Μόνο επιτυχίες.
1: J-Lo.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Ντίνα. Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ? Δεν το πιστεύω.
2: Ο αδερφός σου Θοδωρής, μου λέει, σε παρακαλώ Μιχάλη, πάρε τηλέφωνο την Ντίνα και πες της. Ο αδερφός σου Θοδωρής σε ευχαριστεί πάρα πολύ που προσέχεις το παιδί του, επειδή πρέπει να φύγει για δουλειά στο εξωτερικό. Το παιδί είναι μια γάτα. Πώς τη λένε τη γάτα?
1: Το λένε Άγγελο.
2: Το λένε, α, ο Άγγελο.
1: Ο Άγγελο που μας... είναι ένας άγγελος πάνω στη γη. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά.
2: Με τον Άγγελο μαζί γιορτάζουν, 8 Νοεμβρίου.
3: Ναι, ναι,
1: Μιχάλη, θα σου πάρω τηλέφωνο.
2: Οκ, okay, έγινε.
1: Λοιπόν, αυτά.
2: Γεια.
1: Καλή σας μέρα, γεια.
2: Πού είναι η καψούρα του?
1: Ναι.
2: Έλα βρε Ηλιάνα μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
2: Πολύ ωραία. Έχεις υπόψη ότι είσαι η καψούρα του, έτσι λέει ο Βαρδής.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Πες μου κάτι. Και το επώνυμό του αρχίζει από Β πάλι?
1: Όχι.
2: Α, να είσαι άτυχης αυτό. Της γνωστής οικογένειας.
3: Ναι, okay. Ναι.
2: Λοιπόν,
3: ναι.
2: Είσαι η καψούρα του, σε αγαπάει πολύ. Μου είπε, μου λέει, πες το σε παρακαλώ Μιχάλη, εντάξει?
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι θα τραγουδήσει?
2: DJ και παραγωγός ήρθε στην Αθήνα.
1: Α,
2: ναι.
1: Αυτό έχει 5-6 10.
2: Έχει, αλλά αυτό είναι.
1: Καλά, ναι. Τρία. Δεν θυμάμαι πώς ξεκινάει.
2: Προχωράω προς τον ήλιο. Αυτό έκανα συνέχεια. Πάω προς τον ήλιο. Είμαι τόσο χάλια στο σκοτάδι. Προχωράω προς τον ήλιο. Και Μιχάλη, επιτέλους. Θέλω να τα πούμε,
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Ποιος?
3: Είμαι η Χριστίνα.
1: Και ποιο ήταν το τραγούδι, Χριστίνα?
3: Ήταν από Σούγκελ και Άλτρα Νατέ, το Moving to the Sun.
1: Σωστά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αλλά δεν είναι μόνο τα τηλέφωνα που παθαίνουν βλάβη.
2: Ποια άλλη.
1: Αν είσαι άντρα, μπορεί να πάρει και βλάβη εκεί κάτω χαμηλά.
2: Ναι.
1: Τα τρομακτικά πράγματα που συμβαίνουν στο.
2: Ναι.
1: Καθώς μεγαλώνεις. Κάτι θα μαραθεί. Όπως τα λουλούδια που μαραίνονται έτσι και το αυτό θα πάρει την κάτω βόλτα σιγά σιγά. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, καθώς η απώλεια μυϊκής μάζας επηρεάζει και αυτό τον τομέα. Το άλλο, η μόνιμη συρρίκνωση. Σου έχει συμβεί βγαίνοντας από τη θάλασσα το καλοκαίρι, το αυτό είναι συρρυκνωμένο. Παροδικά βεβαίως επανέρχεται μετά από λίγο. Όσο μεγαλώνεις όμως αυτό δεν.
2: Δεν επανέρχεται.
1: Δεν επανέρχεται.
2: Α, κρίμα.
1: Οι καμπύλες. Οι καμπύλες δεν είναι πάντα καλές. Όσο περνάνε τα χρόνια το αυτό σου, θα αρχίσει να μοιάζει όλο και σαν μπανάνα και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή θα αρχίσει να στρίβει από αριστερά επί δεξιά. Πάνω απ' ότι θέλει να φύγει, βαρέθηκε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα βρε Ματίνα.
3: Καλημέρα. Τι λέτε, τι λέτε.
2: 95,2 άθης DJ Μιχάλης Ασόπης από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Θα δεις Σακύρα.
3: Θα τρελαθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express.
4: Ωραία.
2: Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τα έχεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ. Okay.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε.
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οι χώρες, λέει, ναι, στον κόσμο όλο, ναι, ψήλωσαν και γενικότερα μάκρυναν τα μέλη τους σύνολο 11 πόντους σε έναν αιώνα. Παράδειγμα, στην Ισπανία ο μέσος όρος αυξήθηκε περίπου 12 εκατοστά.
2: Μάλιστα. Μην πάει το μυαλό σας, κορίτσια. Είναι γενικό. Στο ύψος.
1: Στο ύψος. Και, και στα υπόλοιπα μέλη 3 εκατοστά. Ναι. Το λέει, έχει
2: στην Ελλάδα δεν έγινε τίποτα γιατί ξέρω από τον Έρουιν.
1: Βρέμιχα, ένα πόντο πήραμε στην Ελλάδα, αλλά το τελευταίο.
2: Δεν είναι του Έρουιν. Του διπλανού του είναι. Τι σημαίνει αν δεις το όνειρό σου γεννητικά ανδρικά όργανα?
1: Τι σημαίνει?
2: Αν δεις γεννητικά όργανα ανδρικά, συμβολίζει επιτυχημένες ερωτικές συναντήσεις και πιθανές νέες σχέσεις που έρχονται. Εάν στο όνειρό σου αγγίξεις τέτοια όργανα στο όνειρο, μπορεί να υποδηλώνει περιπέτεια στην ερωτική σου ζωή.
1: Α, περιπέτεια.
2: Αν είσαι γυναίκα και ονειρευτείς πως έχεις εσύ ανδρικά όργανα, δείχνει επιτυχία και δύναμη. Ενώ για ανήπαντρες προμηνύει καλό γάμο. Γενικότερα, αν βλέπετε ανδρικά γεννητικά όργανα,
1: ναι,
2: εντάξει, σε όλες τις περιπτώσεις προτείνω, ναι, να τσεκάρετε πως υπάρχει γραμμένο το όνομά σας πάνω. Θα πεις έχει γράψει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Η κότα ή το αυγό?
1: Το αυγό.
0: Δεν πειράζει. Λίνα, η κότα ή το αυγό?
2: Σοβαρέψου.
3: Το αυγό.
0: Μάλιστα. Α, ναι. Σωστό.
2: Μπράβο.
0: Η κότα ή το αυγό?
3: Η κότα.
0: Μάλιστα.
4: Ωχο, βρελίνα μου. Βρελίνα. Βρελίνα.
0: Γιώργο, η κότα ή το αυγό?
1: Θα επιμείνω, η κότα.
0: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
5: Η κότα ή το αυγό? Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί?
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
10: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
9: Cleansed. Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμορους προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
14: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
13: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
17: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
18: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
19: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
20: Sea Student Hot Takes.
21: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
22: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
23: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
24: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesea.gr.
5: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες. I've seen the devil dance on set.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αγρότης σας, η Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης, η Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου, η ημέρα υγείας του μαστού και η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής. Κεντρικό θέμα ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, μαζί με το μεταναστευτικό, το ουκρανικό και το προϋπολογισμό. Αναμένεται να πέσουν κορμιά, καθώς οι πλουσιότερες ευρωπαϊκές χώρες ζητούν περικοπές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τα δώσει όλα για να πείσει τους ομολόγους του ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη θα είναι η κρατική βοήθεια στις τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης στο 30%. Με τιμή κοντά στο 1,55 λεπτά το λίτρο, αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Υποχωρεί επιτέλους η κακοκαιρία στη χώρα. Εύβοια, Σποράδες και Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο. Η Ρόδος μετρά ένα νεκρό και πολλές καταστροφές στο δικό δίκτυο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και της Ρόδου. Η κακοκαιρία έπνιξε και την Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας πίσω της έναν 14χρονο νεκρό και πολλές καταστροφές. Πολλοί δρόμοι έγιναν ποτάμια, πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια δέχθηκε η πυροσβεστική. Αυστηρή εντολή Μάρκο Ρούμπιο προς τους Αμερικανούς διπλωμάτες μετά την καρατόμηση της Kimberly Guilfoyle. Μην χρησιμοποιείτε τα αξιώματα για προσωπικό όφελος. Έτριβαν τα μάτια τους οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Εντόπισαν πάνω από 3.000 όπλα όπως μαχαίρια, σιδηρογροθιές, στιλέτα και σπαθιά μέσα σε κοντέινερ από Κίνα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Επεισοδιακή καταδίωξη δύο νεαρών 20 και 18 ετών στη Λυκόβρηση φέρονται να είχαν εξαπατήσει 90χρονοι αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Χάος στην Αλβανία λόγω των βίαιων διαδηλώσεων. Πετροπόλεμος και Μολότοφ ανάμεσα σε αστυνομία και φοιτητές. Οι διαδηλωτές ζητούν μέτρα κατά της διαφθοράς, μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Ράμα. Στο πλευρό του Tom Cruise ο Ben Affleck μετά την εμπορική αποτυχία της τελευταίας του ταινίας με τίτλο Digger. Γιατί πανηγυρίζεται όταν μια φιλόδοξη ταινία αποτυγχάνει, αναρωτήθηκε ο Affleck. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Βελτιωμένο το σκηνικό σήμερα, συννεφιές με ως 7 μποφόρ και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς. Αρκετές συννεφιές και αύριο με 19 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
3: Hey, it's Bruno Mars.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 7. Breakfast FM, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες, 5η σήμερα, 15 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα, λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρη, 7 από φω, η θερμοκρασία στους 20 και... Τι, γιατί γελάς?
4: Τίποτα. Όλα καλά.
3: Χριστέ.
4: Είσαι πολύ κομψός, ντυμένος.
3: Εγώ.
4: Ναι.
3: Άσε με, μωρέ. Στους 20 Κελσίου είναι, γενικά Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 18, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 16, Κηφισιά 13, Πειραιάς 16, Θεσσαλονίκη 14, Μονακό 18, Λονδίνο 15, Ρώμη 14, Παρίσι 10, Κύπρος 16, Μαδρίτη 17, Κάιρο 21, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Ήθελα να είμαι τέτοια ώρα στο Ντουμπάι που έχει 31 βαθμούς.
4: Έχεις δίκιο.
3: Είναι δυνατόν.
4: Ναι, ναι.
3: Τι ωραία, καθόμαστε εδώ. Παρακαλώ. Για τα μηνύματα στο Viber
4: 6931-952-952.
3: Βραβεία Μικόνου. Φυσιολογική γάμη. ATM στο Περιστέρι.

0: Σαν 8 λεπτά μετά τις 7, παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση τέτοια ώρα?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφίσου στην άνοδο από τη Λένορμανο στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από του Ρέντι έως την Παραλιακή. Κίνηση έχει και λεωφόρος Φιλής στην άνοδο στο Καματερό, λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, επίσης λεωφόρος Γαλατζίου στο ρεύμα ανόδου προς Βεϊκού και τέλος κίνηση έχει Κατεχάκι από την Ηλιούπολη στον Καρέα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Πολύ ωραία. Τι γίνεται, τι κάνατε χθες?
2: Βαριέμαι.
0: Για λέγε.
1: Τίποτα, σε δουλειά, εσύ έτρεχα μέχρι αργά. Αυτά, βαρετά πράγματα. Ναι.
0: Εσύ?
3: Το κι εγώ, βαριά. Βαρετά πράγματα, δεν.
0: Τι είμαι, ρε.
3: Δεν έκανα τίποτα. Πήγα σε ένα φυσιοθεραπεία, πήγα σπίτι.
0: Πάλι φυσιοθεραπεία.
3: Ναι. Έχω 3 φορές την εβδομάδα.
0: Τι φορές?
3: Ναι, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Εσύ?
4: Τίποτα.
0: Εντάξει.
3: Εσύ?
0: Εγώ χθες τελείωσα από εδώ. Ναι. Πήγα λιγάκι σε εργοτάξια. Μετά πήγα στην άλλη. Δηλαδή, γενικά επέστρεψα νωρίς σπίτι. 3:30-4.
1: Εντάξει.
0: Κάπου εκεί. Λίγο ριζάκι. Κόκκινο. Πώς, με ντομάτα ήταν.
1: Ναι.
0: Μισό μπολάκι στην κυριολεξία, τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν πίναγα.
1: Ναι.
0: Το βράδυ χτύπησα. Εντάξει, μετά από 2 μέρες ξανά. Χτύπησα άλλη μία μοσχαρίσια.
1: Καλά έκανες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και παχυντικό αυτό.
0: Όχι. Εντάξει. Ναι. Και μετά, παιδιά, κοιμήθηκα κατά τη μία. Έχω κοιμηθεί 4 ώρες, νιστάζω.
1: Καλά κάνεις και νιστάζεις.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν νίσταζα, ήταν ήμουν ξεκούραστο. Έτσι και μου λέγεις, πάμε να φύγουμε, πάμε έξω κάπου, θα ήμουν τίγκα. Αλλά κοιμήθηκα στη μία ώρα και μετά σήμερα το πρωί δεν σηκωνόμουν.
1: Ήρθες όμως, Μιχάλη.
0: Αυτό ήταν το λάθος.
5: Καλημέρα, Μιχαλάκη.
6: Breakfast ready! Με το Breakfast FM περνάμε υπέροχα κάθε μέρα. Είναι η καλύτερη συντροφιά.
7: Μιχαλάκη.
8: Δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί και να ακούω άλλη εκπομπή πλάκα κάνει.
7: Για το Μιχάλη δεν υπάρχουν λόγια, είναι ο ένας και μοναδικός.
8: Μ' αρέσει πολύ, είναι πολύ φαν.
7: Τέλος.
9: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
7: Μιχάλη.

0: Πέμπτη που θα πει παραμονή της Παρασκευής, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι και άσχημα. Και αν έχετε και γενέθλια, ακόμα καλύτερα. Χρόνια σας πολλά. Διακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε αποφασιστικοί, υπεύθυνοι και βαθιά συνδεδεμένοι με το χώρο και τους ανθρώπους που θεωρείτε οικογένεια. Διαθέτετε γοητεία και μια κοινωνική παρουσία που συχνά σας κάνει δημοφιλής. Όμως η μεγαλύτερη δύναμή σας βρίσκεται στο μυαλό. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Yeah.
1: Ο Λουκιανός και η Λουκιανή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Α, ναι. Σας σήμερα γεννήθηκε το 1920, δεν υπάρχει ο Μάριο Μπούζο. Αυτός που έγραψε τον Νονό. Κρις Ντεμπερκ, 78 ετών, Βρετανός, Ιρλανδός τραγουδιστής και μουσικός, γενέθλια σήμερα. Σάρα Φέργκισον, 67 ετών, μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας, πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Ανδρέα κτλ. Χάλι. Κόλαση. Τι άλλο. Σας είμαι το 2000, U2, νούμερο 1 στην Αγγλία, με το It's a Beautiful Day. Σας είμαι το 2011, η Lady Gaga, ο Stevie Wonder και ο Usher είναι επίτιμοι καλεσμένοι και τραγουδούν στα 65 γενέθλια του Προέδρου της Αμερικής, του Bill Clinton τότε. Σας είμαι το 2021, Elton John και Dua Lipa, νούμερο 1 στην Αγγλία με το τραγούδι Cold Heart. Πάμε πολύ πολύ πίσω. Σας είμαι το 1956, ο Little Richard ηχογραφεί το Good Golly Miss Molly.

0: πρωινό breakfast. Τι πιο νόστιμο και πιο χορταστικό πρωινό από με οικονομικές επιλογές στα Lidl, μόνο με ένα ευρώ. Θα βρεις 100% φυσικό χυμό πορτοκάλι και εκλεκτό χωριάτικο ψωμί σε φέτες. Δίπλα μαρμελάδα, κεράσι ή ροδάκινο, και αν είσαι φαν του γλυκού, εντάξει. Λαχαριστό επίσης κέτσαπ για να νοστιμήσεις το αλμυρό τότσου. Αν προϋποθέσεις αλμυρά. Η καλημέρα από το πρωί φαίνεται και απαιτεί σωστό πρωινό στα Lidl, από τα Lidl. Γιατί βεβαίως αξίζει. Τι άλλο έχουμε. Μιλάτε, ρε.
1: Τι έχει γίνει, τι συμβαίνει.
0: Για ξυπνάτε.
1: Μα τι ξύπνοι είμαστε.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Μα τι εννοεί.
0: Τι θέλω.
1: Τι θέλει, Μιχάλη μου, κότα ή αυγό.
0: Έρχεται μετά, ρε.

0: Μισελ Ντελούζ, Sexy Love, 7:22. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λιγάκι. Γιατί...
1: Πού πας τέτοια ώρα!
0: Θα δω πού πας, πού είσαι, αν κοιμήθηκες, αν είμαι μόνο εγώ που νιστάζω σήμερα. Θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά. 2-10-61-46-997. Τηλεφωνήστε μου, ειδικά αν είστε από αυτοκίνητο, θα έχετε προτεραιότητα. 2-10-61-46-997. Σας έχω και το δωράκι σας, ένα πακέτο, αρωματικό πακέτο από την By Velceva, που έχει αρωματικά χώρου με stick diffuser, αρωματικά κέρια, άρωμα αυτοκίνητου. Οκ, okay, για να δω, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε?
2: Είμαι η Μαρία.
0: Τι κάνετε, Μαρία? Πού βρίσκεστε?
2: Πάω να εργαστώ σκληρά σε ένα νοσοκομείο.
0: Να σου πω κάτι, ναι. Τι ώρα κοιμήθηκες, για να καταλάβω.
2: Λοιπόν, κοιμήθηκα στις 2, λοιπόν.
0: Τη νύχτα?
2: Τη νύχτα κι όμως, ναι.
0: Και πώς θα εργαστείς σήμερα?
2: Γι' αυτό δεν ξέρω. Θα το πω κάποιος.
0: Να σου δώσω ρεπό. Να σου δώσω ρεπό.
3: Καλύτερα ρεπό.
0: Πάρε ένα ρεπό, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
3: Πάρε ένα ρεπό.
2: Υπάρχει.
3: Είναι και σε νοσοκομείο, μην μου ρίξει τίποτα.
4: Δεν
0: μάνε καμιά ένεση αλλού. Επειδή νιστάζει. Το πολύ που να σου κάνει ένεση σε λάθος κολομέρι. Δεν έχει διαφορά αυτό.
3: Μην μου αφήσει επάνω την ένεση, φοβάμαι.
0: Πού είσαι τώρα, σε ποια περιοχή είσαι?
2: Τώρα είμαι Κεφάτα.
0: Α, εντάξει. Και τι ώρα πρέπει να πας στην δουλειά, ρε παιδί? Κάτσε, πιέσαι ένα καφέ να συνέρθεις λιγάκι.
2: Η αλήθεια είναι, τους πήρα τηλέφωνο, λέω θα καθυστερήσω λίγο.
0: Α, μπράβο. Πες, δεν μπορώ, με έχει κρατήσει ο κ. Τσαουσόπλης, δεν θα το αργότερα. Οκ, λοιπόν, σου δίνω και το αρωματικό πακετάκι έτσι για να θυμόμαστε ότι μιλήσαμε μεταξύ μας, το By Velceva. Ναι, τι να κάνουμε, καλή δύναμη, τι να κάνουμε. Τι ώρα θα τελειώσεις?
2: 3:30 ώρα.
0: Α, ωραία. Μην κάνεις τίποτα σήμερα. Πας πίσω και κοιμάσαι.
2: Ακριβώς αυτό θα κάνω.
0: Κάνε και πάλι και τίποτα σέρουμ και τίποτα τέτοια και κάτσε άραξε.
2: Βέβαια.
0: Τέλεια το άλλο. Μείνε στη γραμμή. Thank you. Spencer Davis Group.

0: Spencer Davis Group, Give Me Some Love. 7:25. Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα έχουμε το Breakfast FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον, να του κάνουμε έκπληξη για λογαριασμό, σας παρακαλώ τηλεφωνήστε μου εδώ. 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θα μας δώσετε, ένα τηλέφωνο και τι θέλετε να πω σε αυτόν ή αυτήν. Okay? Όλο αυτό, αν βαριέσαι, θα το κάνεις και μέσα το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και εκεί το ίδιο. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και πείτε του ή πείτε τη αυτό. Okay? Θα σας πω κι εγώ κάτι άλλο. Υπενθυμίστε ότι το Vodafone See You προσφέρει αποκλειστικά σε φοιτητικές προσφορές έως και 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις μέσα από το See You Around για να ζουν οι φοιτητές φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr.

0: Mazda FM με τον Μιχάλη.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
5: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
6: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
5: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Σεργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com. artinfo.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: 35. Δεν ξέρω, κορίτσια, αν καμιά φορά ξυπνάτε το πρωί, κοιτάζεσαι στο καθρέφτη και σκέφτεσαι, δεν υπάρχει κανένα φίλτρο από το Instagram να το βάλω στη μούρη μου και να βγω έξω.
1: Α, ναι.
0: Ναι, το έχετε σκεφτεί το πρωί. Λοιπόν, το έχουν βρει και αυτό. Λέγεται No Filter Needed Foundation από τα Emanuela Cosmetics. Βεβαίως. Μπορεί να μπει στο Emanuela, κάτω Παύλα Cosmetics, στο Instagram και να το βρει. Αν θέλετε να δείτε τι εννοώ, μπορείτε με μια βόλτα στο emanuelacosmetics.com επίσης ή αν πάτε για ψώνια σε επιλεγμένα Honda Center σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τι έχουμε, έχουμε τηλεφωνήματα, έχουμε πελατολόγιο, για πάμε να το κάνουμε. Okay. Τι έχουμε, α, μάλιστα. Οκ. Okay. Φέρε την τούρτα εδώ.

0: που είναι η Δήμητρα. Δεν απαντάει η Δήμητρα.
1: Κοιμάται.
0: Όχι, δεν μπορεί. Μπα. Sorry, μπαμπά. Δεν πάω κάνω κάτι.

0: must. Ό,τι βλέπω εγώ κάνω εκπομπή, εγώ δουλεύω και εσείς πίνετε καφέδες εδώ, έτσι.
1: Εντάξει, λίγο. Καλά σου λέει.
0: Δεν είναι δυνατόν αυτό, δεν είναι δίκαιο, ούτε τίμιο.
1: Φτιάξτε
0: το
1: ένα καφέ
0: κι εσείς. Μα όχι, το θέμα δεν είναι ο καφές. Το θέμα είναι που μιλάω. Άντε από εκεί.
2: Πάλι.

0: Μπαμπαμ. Συνεχίζουμε με τα τηλεφωνά για να δούμε. Θα ανοίξει κανείς αυτή τη γραμμή. Τι γίνεται. Φαίνεται όλοι νιστάζουν σαν και εμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι γίνεται σήμερα.
2: Παρακαλώ.
0: Χριστίνα.
2: Καλημέρα.
0: Τώρα ποιος έχει, η Ναταλία είσαι εσύ ή η Χριστίνα?
2: Και οι δύο. Και οι δύο είμαστε στο μάξι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αφορά στη Χριστίνα. Χρόνια πολλά, Χριστίνα, για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Πηγαίνουμε, λέει, μαζί στη δουλειά. Χρόνια πολλά στον, στον ζυγό της. Ζυγός είσαι?
2: Είμαι.
0: Όχι. Εντάξει, να, η μάνα η Ναταλία τα ξέρετε. Αλλάζεις άποψη 18 φορές την ημέρα.
2: Κάπως έτσι.
0: Χρόνια πολλά από τη μανούλα, σ' αγαπάει, οκ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, κορίτσια.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Bye. Οκ. Τι να κάνω, οι αλήθειες είναι αλήθειες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε πιο κάτω.

0: Έλα, Βαγγέλη. Τι
1: γίνεται.
0: Δεν πάνε στη δουλειά, τι κάνουν.
2: Παρακαλώ.
0: Έλα, Βαγγέλη. Έλα, Βαγγέλη. Τι γίνεται.
2: Καλά.
0: Happy birthday to you. Αυτό. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ, Βαγγέλη, και λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε μου, λέει στον άντρα μου, το Βαγγέλη που έχει γενέθλια σήμερα, να του πεις πως εγώ και ο γιος μας τον αγαπάμε πολύ και να συνεχίσει να λέει πάντα στο γιο μας: ρώτα τη μάνα σου. Και για την τεράστια υπομονή που έχει μαζί μας, να είναι πάντα γερός και δυνατός, λέει η Έλενα.
2: Έτσι λέει. Εντάξει, καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα,

0: Upside Down Boy, you tell me. Έχει ένα μήνυμα εδώ, λέει: καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την διπλή πρόσκληση που κέρδισα μέσα από το σταθμό σας για τη θεατρική παράσταση Η Ιδέα της Χρονιάς. Περάσαμε, λέει, μια υπέροχη βραδιά. Συνεχίστε να μας χαρίζετε όμορφες στιγμές και υπέροχες εκπλήξεις μέσα από τη συχνότητά σας, λέει η Γιώτα. Okay, Γιώτα. Πάμε να ξαναδώσουμε και σήμερα. Νέα θεατρική σεζόν, Η Ιδέα της Χρονιάς στο θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Αγγελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Μπογιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη. Προπόληση εισιτηρίων γενικά να ξέρετε στο ticketmaster.gr. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Θέλετε? Αν ναι, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. Τίποτα άλλο. Okay. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Μιλάμε για το θέατρο Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7 αύριο, Η Ιδέα της Χρονιάς, στις 9 το βράδυ, αύριο Παρασκευή.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο.
3: Το πεντάστερο.
2: Του

0: Spring from Desire, τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός, η δημιουργικότητά σας μπορεί να ανοίξει καινούριους ορίζοντες για εσάς τώρα. 10. Ταύρος, μη βιάζεστε να καταστρώσετε ένα σχέδιο στην εργασία σας που μπορεί να φανεί πιο δύσκολο στη ροή του. 8. Δίδυμη, μια εξαιρετική μέρα για τα αισθηματικά σας, αλλά η εργασία σας μπορεί να σας αναγκάσει να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. 9. Καρκίνος, προσέξτε κάποιες νομότυπες υποχρεώσεις στη δουλειά σας. 8. Λέων, η αφηρημάδα σας είναι χαρακτηριστική σήμερα και μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθη. 7. Παρθένος, μια ξαφνική εκδρομούλα θα σας φτιάξει το κέφι και πιθανόν να σας οδηγήσει στην αποκατάσταση μιας διαταραγμένης σχέσης. 8. Ζυγός, οι συνθήκες που διαμορφώνονται τώρα σας χαροποιούν και σας ανεβάζουν ψυχολογικά. 10. Σκορπιός, η εποχή είναι θετική για εσάς, όμως οι μέρες αυτές έχουν μια μικρή δυσκολία. 9. Τοξότης, νέοι ορίζοντες αρχίζουν και ξεπροβάλλουν και θα πρέπει τώρα να φιλοσοφήσετε διαφορετικά τη ζωή σας. 9. Εγώκερος, η εργασία σας θα σας προσφέρει πολλές ανταμοιβές και ικανοποιήσεις. 10. Υδροχός, θα συνειδητοποιήσετε ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά για να φτάσετε στην επιτυχία που ονειρεύεστε. 8. Και τέλος, ηχθείες, κάποιες οικονομικές σας υποχρεώσεις θα σας απασχολήσουν πιο έντονα σήμερα. 8.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα βρε Ματίνα.
3: Καλημέρα. Τι λέτε, τι λέτε.
2: 95,2 άρθρες DJ Μιχάλης Σασόπης από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Θα δεις Σακύρα.
3: Θα τρελαθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τάξεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε! Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
15: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
16: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη χώρα. Αφήνει πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο και μεγάλη ζημιά σε Εύβοια και Σποράδες. Ναι, επιδείνωση αναμένεται από Παρασκευή. Άρση απαγορευτικού αναμένεται σε μία ώρα από Πειραιά. Δεν εκτελούνται όλα τα πρωινά δρομολόγια από Λαύριο και από Ραφίνα για Κυκλάδες. Το ενεργειακό κόστος που πνίγει την Ευρώπη θα είναι το κεντρικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Παρόν θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναμένεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση. Δύο νεαροί 20 και 18 ετών συνελήφθησαν στη Λυκόβρηση έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη. Φαίνεται να εξαπάτησαν 90χρονοι. Πώς περνάει ο καιρός, στα 30 της χρόνια έκλεισε η κόρη της Μαντόνα, η Λούρδη. Χρόνια πολλά, Λολίτα, έγραψε η διάσημη μαμά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα, ο καιρός.
17: Βελτιωμένο το σκηνικό σήμερα με συννεφιές, ανέμους ως 7 μποφόρ και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
16: DJ!
18: Η ώρα είναι 8.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Μην πήγαινε με εκεί. Λοιπόν, θα σε πάω. Και θα σε πάω μάλιστα στην κουζίνα. Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο να μαγειρεύεις στο σπίτι. Ετοιμάζεις το φαγητό με τη δική σου ξεχωριστή φροντίδα και στα υλικά αλλά και στην εκτέλεση. Με την Silver Crest, η καινοτομία, η ευκολία και η απλότητα βρίσκουν τη θέση τους σε κάθε μέρα σου. Μια γάστρα ή ένα τηγάνι από χύτο αλουμίνιο, μια φριτέζα θερμού αέρα και μια επαγωγική εστία γίνονται σύμμαχοί σου σε κάθε μαγειρική περιπέτεια. Το θέμα είναι να φάμε. Γιατί το να ευχαριστείς σε κάθε στιγμή στην κουζίνα είναι πραγματική πολυτέλεια. Στα Lidl, γιατί εκεί θα βρεις τη σειρά Silver Crest, γιατί αξίζει. 8 και 3 λεπτά. Πού είναι η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Λίγο αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις γύρω στα 20 λεπτά από το κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5 με 10 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας επίσης έως Κηφισίας.
0: Αυτό είναι όλο.
1: Αυτό.
0: Βαριέστε ήδη, αποτέλεσμα.
1: Προς το παρόν.
0: Οκ. Bye bye. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό στη Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τα Κτέλη προς τη Γέφυρα της Αχαρνών. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, κοντά στη Σχή του Νέα, έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Χαϊδαρίου. Κίνηση έχει και η άνοδο στη Συγκρού και της Αρδιτού, αλλά και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 9.

0: Turn the lights off, σβήστε τα φώτα, δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Όχι καθόλου.
0: Είναι πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται πρωί να σβήσει τα φώτα.
2: Όχι,
0: θα γίνει από την άλλη και θα κοιμάσαι.
2: Ναι, ναι.
0: Θε να ακούσει πρωινέ καλημέρε. Γιατί έχει και βραδινέ καλημέρε. Α, το διάλογο. Δεν του αντέχω αυτά που ακούω. Πρωινέ καλημέρε.
2: Πρέπει να κάνει μασκέ πρωί-πρωί, δηλαδή πραγματικά.
0: Δεν το έχει ακούσει αυτό. Πρωινέ καλημέρε. Δεν λέγεται αυτό. Δεν υπάρχουν βραδινέ καλημέρε. Έλα. Λέγε, τι θε να πει. Σήκωσε το χέρι σου την αποκατοικήρια. Πε το.
2: Έλα, τέλο πάντων.
0: Για λέγε, τι στο χάλασε.
2: Ναι, μου χάλασε. Λοιπόν, τέλο πάντων, Μιχάλη μου, θέλω να σου πω τα πράγματα που μία γυναίκα δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβει σχετικά με το αντρικό σώμα.
0: Τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Θα σου εξηγήσω.
0: Να ανάβει τα φώτα, να το βλέπει. Δεν μπορεί με στα σκοτάδια και κατά τι κουβέρτε.
2: Λοιπόν, όχι, έχω πιο light πράγματα, Μιχάλη μου. Λοιπόν, καταρχήν την ικανότητα του εγκεφάλου σα να μην σκέφτεται τίποτα για ώρε. Είναι πολύ σημαντικό. Το κάνετε αυτό.
0: Ναι,
2: ναι. Πώ το κάνετε, δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Κατεβάζουμε το διακόπτη, δεν είναι απλό.
2: Εμεί σκεφτόμαστε συνέχεια.
0: Εμεί χειριζόμαστε τον εγκεφαλό μα. Εσεί δεν τον χειρίζεστε. Γι' αυτό παίρνετε φωτιά.
2: Ναι. Τέλο πάντων τώρα. Επίση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, Μιχάλη. Τον αφόρητο πόνο που νιώθετε όταν χτυπήσετε στο ομό.
0: Πού, και κάτω.
2: Ναι.
0: Πονάει, ρε.
2: Δεν το ξέρουμε εμείς αυτό.
0: Κοιτάξτε εσείς που δεν έχετε τίποτα και κάτω. Ό,τι το έχετε είναι κρυμμένο μέσα.
1: Έλα.
2: Εντάξει, εμείς δεν ξέρουμε τώρα
0: πώς. Πονάει, δεν γίνεται.
2: Ναι. Επίσης δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν θέλετε να κάνετε σεξ με κάθε καινούργια κοπέλα που γνωρίζετε. Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Ψέματα.
2: Α, το θέλετε.
0: Μα από εκεί ξεκινάει.
1: Από εκεί ξεκινάει.
2: Με την κάθε μία. Ντροπή. Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει την κάθε μία. Μην το κάνει. Με όλε.
2: Όλες, χειρότερο. Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη, και το τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, ότι κερατώνετε, λέει, μόνο σωματικά και όχι συναισθηματικά. Είσαστε, λέει, αθώοι.
1: Καλέ!
2: Μα είναι δυνατόν.
1: Καλέ, κλείσε την εκπομπή να γελάσω, σε παρακαλώ.
2: Εντάξει τώρα.
1: Δεν μπορώ, καλέ.
2: Άντρας το έγραψε αυτό.
1: Τι αστεία.
0: Αυτό που λες. Εντάξει, είναι αρνητικό το να είσαι σε σχέση και να πηγαίνει μάλλον. Αλλά το ότι δεν πηγαίνει για συναισθηματικούς λόγους, αλλά πηγαίνει για σωματικούς. Αυτό έχει.
2: Τι.
0: Παιδί μου, έχει μια δικαιολογία.
1: Έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί. Υπάρχει.
0: Ναι, παιδί, δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Θέλω να πω ότι είναι ένα ελαφρυντικό.
1: Κλείσε να γελάσουμε.

0: επειδή έχει αρχίσει, έχει φθινοποριάσει, πάει να το χειμωνιάσει, έχετε αρχίσει τη γκρίνια στις γυναίκες.
1: Ναι.
0: Αυτά που έλεγες προηγουμένως,
1: ναι,
0: που δεν ξέρουμε εκείνο, δεν ξέρουμε τα άλλα.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ να σταματήσει η γκρίνια.
1: Mm.
0: Ξέρω, υπάρχουν πράγματα. Τα πιο συνηθισμένα παράπονα που έχετε εσείς οι γυναίκες από τους συζύγους σας και πάτε και τα μοιράζεστε και στην ψυχοθεραπεία.
1: Α, μάλιστα. Ναι,
0: ξέρω εγώ,
1: ναι, ναι.
0: Ο γάμος μας είναι στάσιμος και βαρετός.
1: Έτσι,
0: η ερωτική μας ζωή δεν με ικανοποιεί για το. Νιώθω ότι ο σύζυγός μου με αγνοεί. Ο σύζυγός μου δεν με γνωρίζει πραγματικά. Ρε κοριτσιά, δεν υπάρχει κάτι λάθος. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά, συμβαίνουν. Δεν αλλάζει. Έτσι θα
2: είναι. Έτσι είναι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Δεν υπάρχει πιο φυσιολογικό από αυτό. Σε έχω παντρευτεί. Σε αγνοούμε, δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτά που λέτε εσείς συμβαίνουν μόνο σε εσάς. Συμβαίνουν σε όλες.
1: Καταλάβαμε λοιπόν.
0: Πάρτε το απόφαση, μην με τρελαίνετε. Αρκετά.
1: Ναι, ναι.

0: μεγάλο σουτ.
1: Η κότα ή το αυγό.
0: Έλατε παρακαλώ, ήρθε η ώρα με τη δυνατότητα να κερδίσετε 200 ευρώ μετρητά, όπως χθες κέρδισε.
2: Ναι.
0: Όπως κέρδισε κάποιος χθες. Ωραία, 2-10-61-46-9-9-7, βγαίνουν στον αέρα μαζί και αρχίζω την ερώτηση. Η κότα ή το αυγό. Υπάρχουν έτοιμες οι απαντήσεις, κλειδωμένες σε ένα αρχείο, δεν ξέρω με ποια σειρά είναι. Θα τα δούμε όλα καθ' εδώ. Υπάρχουν 10 ερωτήσεις. Όποιος χάνει, συνεχίζει ο επόμενος, όποιος είναι. Οκ, οκ. 2-10-61-46. Έτοιμος είμαι.
2: Ναι, έτοιμος.
0: Μιλάτε, κάντε μου νόημα, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος?
3: Δημήτρης.
0: Τι γίνεται, Δημήτρη, πού είσαι?
3: Καλά, εδώ στο αυτοκίνητο.
2: Καλά.
0: Μάλιστα. Για ξέσφιξε λίγο, σ' ακούω αγχωμένο.
2: Αγχωμένος είναι, παιδιά.
3: Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Γιατί ρε, αγόρι μου.
3: Πιάνουμε, να σε πιάσουμε γραμμή, κάνουμε τάμα.
2: Κάνει τάμα.
0: Τι να σε ρωτήσω, Ικό, τα αυγό ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, τι θέλεις?
4: Θέλω και αυτό.
3: Παναθηναϊκός.
0: Καλά, θα χάσεις.
2: Θα χάσεις.
0: Η κότα ή τα αυγό.
3: Η κότα.
2: Πολύ καλός.
0: Πολύ ωραία, Δημήτρη. Σε ποια περιοχή είσαι τώρα σταθμευμένος, πού είσαι?
3: Λάρισα.
0: Στη Λάρισα. Τι κάνει η Λάρισα?
3: Έχει λιακάδα, έχει καλά.
0: Σοβαρολογείς. Μπράβο. Και από ό,τι ξέρω ετοιμάζεται και ένα καινούριο ανανέωση ενός μεγάλου εμπορικού κέντρου εκεί.
3: Όλα γίνονται.
2: Όλα γίνονται.
0: Η κότα ή το αυγό?
3: Το αυγό.
0: Μπράβο.
2: Πολύ καλά πηγαίνουμε.
0: Καλά πάμε, Τζιμ. Καλά πάμε.
2: Μπράβο, πάμε στην τρίτη.
0: Πάμε τρίτη. Η γότα ή το αυγό?
3: Αυγό.
0: Μάλιστα. Αχού. Δεν πειράζει, Δημήτρη, δεν πειράζει. Καλή συνέχεια. Bye bye bye.
4: Δεν πειράζει.
0: Όχι, ήθελα να ήταν κι άλλο. Δεν ξέρω αν θα τελείωνε και θα ολοκλήρωνε κτλ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ποιο?
5: Ο Πέτρος.
0: Πέτρο, κάτι κρύβει. Μίλα μου πιο δυνατά. Πού είσαι?
5: Στη δουλειά.
0: Α, τι δουλειά είναι?
5: Στρατιωτικός.
4: Προσοχή.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Προσέχουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα πρόβλημα με τους απέναντι.
5: Όχι, κανένα.
0: Σπάει ο διάβολος. Πάμε. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
0: Σωστός.
2: Ωραίος, σωστός.
0: Συνεχίζουμε. Αξιωματικός ή υπαξιωματικός είστε?
5: Υπαξιωματικός.
0: Υπαξιωματικός.
2: Ωραία. Πέντε.
0: Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ καλός, παιδιά. Είναι καλός.
0: Για ελάτε. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
2: Παιδιά, τι γίνεται?
0: Έχει καταλάβει την κομπίνα, εννοώ. Από το μάρκετ βάλανε 3-4-5, ξέρω πόσα είναι η κότα.
2: 7.
0: Στο 7 είμαστε.
2: Ναι.
0: Πρόσεχε. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
2: Παιδιά, τι γίνεται?
0: Ρε σύμπας, έχει κολλήσει το μηχάνημα και έχει πιάσει μόνο κότα. Όχι, δεν θέλω να σε επηρεάσω να πεις κάτι άλλο. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
0: Εντάξει, το ήθελε μια. Εντάξει, αν ήμουν κι εγώ στη θέση του, θα καταλάβαινα ότι δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα αλλάξει.
2: Ναι, παιδιά.
0: Πέσαμε στη στιγμή που άλλαξε. Δεν πειράζει. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
4: Κρίμα.
2: Κρίμα.
0: Ναι, όχι, το πήγαινε.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ, ναι. Είναι κανείς εκεί ή θα φύγω, ναι.
6: Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα, πιο δυνατά, πιο κοντά. Βγάλε τα καλώδια και μίλα μου.
6: Καλημέρα.
0: Από πού είστε?
6: Από το δρόμο.
4: Από το δρόμο.
2: Το δρόμο είναι.
6: Έχω το ραδιοφωνικό δρόμο, έτσι.
0: Το δρόμο είναι. Και αυτή δίπλα εδώ, του ίδιου ομίλου είμαστε. Don't worry. Λοιπόν, η κότα ή το αυγό?
6: Το αυγό.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Μπράβο.
2: Παιδιά, τελευταία, ε.
0: Σε ποια περιοχή είσαι?
6: Συγκεκριμένα τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πού είσαι?
6: Ενώ έξοδο
0: Αστροπύργο
6: που να είναι.
0: Ωραία. Τέλεια. Πρόσεχε, καημένη μου.
2: Τελευταίο.
0: Η κότα ή το αυγό?
6: Τώρα θα πούμε την κότα.
0: Ναι. Δεν πειράζει.
4: Κρίμα.
0: Πρόσεχε.
6: Δεν πειράζει.
0: Next time. Ρε, εσύ γιατί δεν κερδίσατε?
2: Ρε, παιδιά.
0: Δεν φταίω εγώ, εντάξει.
4: Ωραία.
0: Moonlight. Αζότο.

0: Moonlight versus Azoto San Salvador. Τι ωραία, τι σαν Σαλβαδόρ Γαϊδίες, Θεσσαλονίκη κύριε.
1: Τι έγινε.
0: Θεσσαλονίκη. Επειδή γενικά υπάρχει γκρίνια σε όλη την Ελλάδα, αχ τα ενίκια είναι αυτό και δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μάστε, οκ. Viral έχει γίνει μια αγγελία στη Θεσσαλονίκη και αφορά την ενοικίαση μπαλκονιών με θέα το κέντρο της πόλης.
2: Φανταστικό.
0: Να το εδώ είναι. Συγκεκριμένα η εν λόγω αγγελία δεν αφορά σπίτι, αλλά δύο μπαλκόνια με θέα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θες να παραγκάζεις, νοικιάζεις, όχι για πάντα, για μισή ώρα, για μια ώρα, τι θέλεις. Η εν λόγω αγγελία μάλιστα έχει αναρτηθεί σε γνωστή πλατφόρμα ενοικίασης κατοικιών. Αναλυτικά η περιγραφή της αγγελίας. Ενοικιάζονται δύο μπαλκόνια με θέα στο κέντρο της πόλης, το ένα 20 τετραγωνικά και το άλλο 23 στο δεύτερο όροφο και στο τέταρτο. Φαντάζομαι έχει διαφορά στις τιμές. Πάτε και τα δίνετε όλα τα ίδια. Άντε μπράβο. Το ένα διαθέτει ψυσταριά και παρέχει νερό από τη βρύση του μπαλκονιού.
2: Από τη βρύση κιόλα.
0: Έτσι. Ενώ η τουαλέτα παρέχεται έξτρα αναμέρα με το ποσό των 5 ευρώ.
1: Δεν πάμε καλά.
0: 5 ευρώ το σκατό.
1: Μα μην χειρότερα.
2: Φτηνά.
0: Κατάλληλα. Μάλλον είναι κατάλληλε τα μπαλκόνια αυτά για σκηνέ 4 ατόμων, ακόμα και 6.
2: Ορίστε καλέ.
0: Δεν μα ενδιαφέρει ο αριθμό των ατόμων και τα κατοικίδια. Είμαστε οκ. Δυνατότητα παροχή φουσκωτή πισίνα με έξτρα χρέο. 10 ευρώ ανά ημέρα.
2: Τίποτα.
1: Α, ωραία, έχει και πισίνα. Εντάξει, παιδιά, αξίζει.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αξίζει, παιδιά. Αξίζει.
3: Τη θέα
0: σας. Σας παρακαλώ. Και η θέα και αυτά. Κάπου απευθύνεται. Αυτοί που πάνε και τα νοικιάζουν είναι Έλληνες και αυτοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια, να πάμε.
0: Και εσύ τώρα λες γιατί το... Το ένα δωμάτιο κάνει 400 δωμάτια.
1: Γιατί.
0: Τζάμπα είναι.
2: Βέβαια, τζάμπα.
1: Ευκαιρία.
2: Βέβαια. Κλείστε το.
0: Τα το σκέφτηκα εγώ. Δεν έχει θέα το σπίτι.
1: Δεν έχει.
0: Στον κήπο. Και τέτοιο.
1: Ναι, στον κήπο που με την πισίνα.
3: Ναι. Πα και. Τόσο.
0: Εσύ, όπα ρε, εσύ εκεί στην Αηδία που
1: μένει. Ναι, στο κουκάκι. Στο κουκάκι.
0: Ε, καλά, εκεί. Δεν έχει βεραντούλα.
1: Βεραντούλα έχω.
0: Νοικιάσαι την.
1: Να την νοικιάσουμε, βέβαια.
0: Γιατί την έτσι κι αλλιώ Airbnb στην.
1: Μισό λεπτάκι όμω. Ο κύριο αυτό θα περάσει από το σπίτι για να μπει μέσα. Για να βγει έξω στο μπαλκόνι.
0: Ναι, γιατί.
1: Μα συγγνώμη, δηλαδή θα βλέπω εγώ τώρα θα κάθομαι να βλέπω τηλεόραση να περνάει όποιο θέλει τώρα να πει.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν γίνεται, δεν θέλω.
0: Πάρε μία από αυτές τις τουαλέτες, τις
3: χημικές.
2: Α, τις χημικές τουαλέτες.
1: Α, και χημική τουαλέτα στο μπαλκόνι μου. Τέλεια.
0: Και όταν γεμίζεις, θα κάνεις μία έτσι και τα ρίχνεις από κάτω.
1: Α, ωραία. Καταπληκτικά.
0: Ρε νίκιασέ το.
1: Βέβαια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Λέω, οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειες τον Αύγουστο. Και όταν τους λες, εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, λένε, αχ, τον καλύτερο μήνα πάει. Και γιατί δεν πάτε και εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
6: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
12: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
11: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
13: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
11: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
14: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
11: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
15: Χθες έκατσα να δω Premier.
16: City United.
15: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
16: Με δουλεύεις.
15: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
16: Δεν είδα κάτι στα social.
15: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
16: Πόσταρες κάτι.
15: Εννοείται πόσταρα. Social.
17: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
19: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Beautiful things. Τι ωραία, τι καλά. Έχει χαλάσει η συσκευή σου, να ξέρεις ότι η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη και πάρα πολύ απλή και σίγουρη. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και τέλος. Μάλιστα, κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Okay. Μπορείς να το φτιάξεις μέσα σε μια ώρα έως και 48 ώρες. Δηλαδή ανάλογα τη ζημιά. Πού το πέταξες μωρέ το κινητό?
2: Έλατε.
1: Έτσι. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πήγαινε κάτω ένα δώρο ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Θα πεις, είναι η Vodafone και τα φτιάχνει. Αλλά πήγαινε πεις τη Vodafone και πάρ' το ένα άλλο κινητό.
2: Σωστά. Σωστά.
1: Συζητάνε δύο ξανθιές.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω λέει τι δώρο να του κάνω.
2: Ναι.
1: Λέει, λέει πάρ' του Ζάρα.
2: Ναι.
1: Λέει αχ δεν μπορώ άλλες τέτοιες. Λέει τι εννοείς, στου Ζάρα να πας και να του ψωνείς. Ναι. Άλλε τώρα το κατάλαβα.
3: Τι ντροπή!
1: Τι ντροπή! Τι είπε, πάρ' του Ζάρα!

0: Λόγω, λόγω και είναι, παιδιά, τρελό.
1: Τι
0: τώρα
1: έχει,
0: τώρα
1: τι,
0: μόλις. Δεν το ξέρω. Εντάξει, μπορεί στο Περιστέρι να το ξέρουν, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει ATM στο Περιστέρι που βγάζει καυτή πίτσα.
2: Φανταστικό!
1: Για τέλειο.
0: Το λέγεται Lost Slice. Είναι ένας αυτόματος πολιτής πίτσας στο Περιστέρι που προσφέρει 4 είδη καυτής πίτσας στο πεζοδρόμιο.
2: Τι ωραία!
0: Ο αυτόματος πολιτής πίτσας λειτουργεί όλο το 24ωρο. Το ATM προσφέρει 4 επιλογές ζεστής πίτσας χωρίς την παρουσία πολιτή. Απευθείας στον δρόμο.
1: Κατευθείαν.
0: Δεν υπάρχει κάποιος κανένα. Τίποτα.
2: Πηγάζε, δεν είναι.
0: Το ATM αντί για χρήματα βγάζει 24 ώρες το 24ωρο καυτή πίτσα με ζύμη μπριός σε 4 εκδοχές. Special, Pepperoni, Margarita και Caesars. Υπόψη δεν μεσολαβεί πολιτής.
1: Ναι.
0: Είσαι στο πεζοδρόμιο, περνάει από το αυτοκίνητο. Μα πεινάω. Απ' τα που σταματάς, κάνεις την παραγγελία σου στην οθόνη του αυτόματου πολιτή και από μια ειδική εσοχή παίρνεις λίγα λεπτά μετά την πίτσα σου καυτή.
2: Φανταστικό.
0: Είναι τρελό. Η πίτσα κοστίζει 9 με 10 ευρώ, ενώ το μηχάνημα δέχεται και κάρτες. Μαζί με την πίτσα παίρνεις γάντια μιας χρήσης και μαχαίρι για να κόψεις τα κομμάτια.
2: Α, παιδιά. Πολύ τέλεια.
0: Το ATM βρίσκεται στην οδό Εμιλίου Βεάκη 8 στο Περιστέρι.
1: Να ωραίο.
0: Να πάτε, αλλά μόνο φυσιολογικά, μην αρχίσετε πίτσα με ανανά και με τόφου και.

0: σόγια και πίτσα με παστέ σαρδέλες. Δεν την καμιά μαλακή. Έτσι. Είπαμε. Το μενού είναι μαργαρίτα, πεπερώνι, special και Caesars.
1: Τέλεια.
0: Εμιλίου Βεάκη, 8 στο Περιστέρι.
1: Wow.
0: Τι ώρα θα είμαστε εκεί?
2: Ναι, πρέπει να πάμε.
0: 11.30. Θα είμαστε εκεί.

0: Revolver. Για ελάτε παρακαλώ, γιατί αύριο Παρασκευή και έχουμε και κλήρωση. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκίνητων Δημήτρα Κόπλος. Αύριο θα σου δώσουν 4 ολοκαίνουργια ελαστικά της Goodyear για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης. Okay. Λοιπόν, η Δημήτρα Κόπλος με τα ελαστικά ΑΕ έχει τα πάντα. Έχει Goodyear, έχει Continental, έχει Michelin και μπορείς να τα αγοράσεις έως και με 8 άτοκες δόσεις. Τα καταστήματα υπάρχουν στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Okay, στείλε μου μήνυμα στο Viber αν σε ενδιαφέρει τώρα.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Δημήτρα Κόπλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Έτσι θα μπει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αύριο 8.30 εδώ από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Η εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών της Δημήτρα Κόπλος Ελαστικά ΑΕ είναι τεράστια. Με κορυφαίες εταιρείες leasing. Άγιος Στέφανος, Πειραιάς και Χαλάνδρι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό πάλι. Ναι, ναι, θέλω να ακούσεις.
0: Αυτή η εκπομπή είναι γίνει πολύ σοβαρή.
1: Ναι, κοίτα να δεις, θα μιλήσω λίγο για ζώδια, αλλά πολύ συγκεκριμένα όμως.
0: Δηλαδή,
1: ποια είναι τα πιο άστατα ζώδια σε άντρα.
0: Μάλιστα.
1: Η άστατη. Ναι, άστατη.
0: Ναι, ναι. Δεν είμαι εγώ μέσα, φεύγω.
1: Λοιπόν, ξεκινάω με τον Γκριό. Ναι. Είναι λέει από τους μεγαλύτερους μπερμπάντιδες του ζωδιακού. Εντάξει, ο Γκριός. Δεύτερη θέση, ο Παρθένος. Φαίνεται λέει γλυκούλης και ησυχούλης, αλλά θα απατήσει.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα είναι ο οροσκόπος.
1: Πάλι. Να, ορίστε.
0: Για λέγει.
1: Ένα κουδουνάκι. Λοιπόν, ο Ζυγός.
0: Μα, καλά, αυτό δεν ξέρει να αποφασίζει ό,τι να είναι.
1: Ανήκει λέει στα πιο άπιστα ζώδια.
0: Μάλιστα.
1: Και συγχρόνως είναι και από τους καλύτερους συντρόφους.
0: Και πώς γίνεται αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Βασικά, πώς γίνεται. Ναι. Μακάρι να γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Συνεχίζω. Το Ξώτης, το Ξώτης. Κόριτσια, λέει, τι μπλέκεται με το Ξώτη. Ο άντρας αυτός έχει χόμπι τη συλλογή εμπειριών.
0: Μάλιστα.
1: Και το τελευταίο ζώδιο, Μιχάλη.
0: Δεν είμαι εγώ.
1: Θα σου πω εγώ ποιο είναι.
0: Ποιο?
1: Είναι η Αγόκερη.
0: Άντε από εκεί.
1: Λοιπόν,
0: είμαι εγώ ασταθής.
1: Οι περίμενε, άκουσε με σε παρακαλώ. Οι σιγανοπαπαδιές. Ναι, μεν κρατούν τους τύπους, είναι κύριοι και κυρίσουν ηθικές αξίες κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορούν να κάνουν τα χειρότερα.
0: Βλέπεις τι λέει. Δεν λέει κάνουν, μπορούν. Άντε, μας έσωσα.

0: Μάτων και τα 95,2 άθεση DJ υποδέχεται σε λίγες ημέρες τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έρχεται Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Παναγία μου, μη βρέξει. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, είναι το φουτουριστικό νέο show του, μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com, χορηγός επικοινωνίας, 95,2 Athens DJs. Σε λίγες μέρες, πότε θα έρθουν οι προσκλήσεις?
1: Οι προσκλήσεις λογικά από Παρασκευή Δευτέρα θα έρθουν.
0: Παρασκευή είναι αύριο.
1: Ναι, αύριο, από αύριο.
0: Ή από Δευτέρα θα έχετε και κάποιες προσκλήσεις. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ Άνιμα.

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε!
0: Παρακαλώ!
1: Έλα βρε Ματίνα!
2: Καλημέρα! Τι λέτε! Τι λέτε!
1: 95,2 άθεση DJ Μιχάλης Ασόπης από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Θα δεις Σακύρα.
2: Θα τρελαθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express.
3: Yeah.
1: Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τάξεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι ανεβαίνει στο θέατρο Ζήνα σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Ελεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
15: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
16: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
15: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
17: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
16: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
15: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
18: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
19: See student hot takes.
1: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ.
20: Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη χώρα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από Παρασκευή. Άρση απαγορευτικού αναμένεται από αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Το ενεργειακό κόστος που πνίγει την Ευρώπη είναι το κεντρικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Θα συζητηθούν επίσης το Ουκρανικό και ο νέος προϋπολογισμός. Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αναμένεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση. Κάτω από τα 1,50 ευρώ αναμένεται στα αστικά κέντρα για μεγάλες παραγγελίες. Δύο νεαροί 20 και 18 ετών συνελήφθησαν στη Λυκόβρηση έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη. Φέρονται να εξαπάτησαν 90χρονοι. Πώς περνάει ο καιρός, στα 30 της χρόνια έκλεισε η κόρη της Μαντόνα η Λούρδη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
20: Αθήνα, ο καιρός.
21: Συννεφιές με ως 7 μποφόρ και θερμοκρασίως 21 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
20: DJ! Η ώρα είναι 9.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Bad Times, τι ωραία. Να συμπενθυμίσω ότι χορηγός της εκπομπής που ακούτε είναι η Στοίχημαν, αλλά όχι μόνο εδώ, και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Η Στοίχημαν είναι η στιγμή που σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα, μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Αττική Οδός τώρα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα μέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παράμενουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γύρω στα 30 λεπτά, από το ύψος κόμβου Φιλίσεως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, επίσης 20 με 25 λεπτά, από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας. Ενώ περιφερειακή Ιμητού, 25 λεπτά από το ύψος της Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Κίνηση έχει ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και η Άνδος από την Ιερά Οδό έως τη Γέφυρα Λυκόβρησης. Επίσης, κίνηση έχει Καποδιστρίου από την Αιωνία έως το Χαλάνδρη και τέλος το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου στη λίμνη Κουμουνδούρου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάλλον χαριστάκι, σχεμαστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Σταθεροποιητικά χθες το ΣΥΜ 0,19% η αγορά, 2.603,70 μονάδες. Στα 257 εκατομμύρια ο τζίρος, αυτά είναι η τρίτη συνεχόμενη ανωδική συνεδρία για το γενικό δείκτη. Η Wall Street χαμηλότερα, μείον 0,09, μείον 1,11 και μείον 1,88. Στο ΣΥΜ 0,15 η Γερμανία. Το πρωί τα ασιατικά αισθητά χαμηλότερα, 1,36 χαμηλότερα το Hong Kong, μείον 4,37 το Τόκιο, 1,12 ευρώ δολάριο, 104 το πετρέλαιο, στα 4.167 δολάρια όξος.

0: Τζαμέγκαν και μπαμπαμ. Τι είναι αυτά,
1: όλα καλά, τίποτα.
0: Τι, κάτι mail, κάτι memo βλέπω.
1: Κάτι μηνύματα,
0: ναι. Μάστε, μα. Εσύ έχεις να πεις κάτι άλλο τώρα.
2: Ναι, Μιχάλη μου, λοιπόν, παίζει κάποιο μουσικό όργανο, παίζεις.
0: Drums. Έπαιζα. Τώρα δεν μπορώ, αλλά φασαρία τώρα.
2: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Drums δεν μπορεί να παίξει εύκολα στο σπίτι.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Μιχάλη μου, και τι να δεις, έγινε μία έρευνα και λέει οι άντρες που παίζουν κάποιο μουσικό όργανο δείχνουν και ποιοι είναι. Ναι, ναι. Ξεκινήσουμε με τα πιο έτσι λίγο κλασικά. Βιολί. Είσαι απαλός, ευαίσθητος, εραστής. Ναι, ναι, και γενικά βρίσκεσαι σε μία αρμονία.
0: Μάστε.
2: Κόντραμπάσο.
0: Από εκεί ξεκίνησα πολύ μικρός.
2: Το κόντραμπάσο.
0: Μπάσο, όχι ηλεκτρικό. Αλλά μετά μου άρεσε το drums. Και εκεί έκατσα στην drums. Που θα πει αυτά τα δύο να ξέρεις σε groups. Το μπάσο και το drums πάνε μαζί. Αν αυτοί δεν ταιριάξουν μουσικά, ακούσα αηδίες. Πάμε πιο κάτω.
2: Έχεις ένα επιβλητικό τρόπο γενικότερα και στην ερωτική σου ζωή. Είσαι πολύ επιβλητικός.
0: Και το δεκάμετρο.
2: Ναι, ναι. Τι ωραία που το κάνει. Το κάνει πάρα πολύ ωραία. Τρομπέτα. Τρομπέτα. Γιατί μεγάλη τρομπέτα.
0: Θα φυσάω και θα φεύγανε τα αποσίγαρα.
2: Εδώ λέει είναι πολύ μελωδικός αυτός ο άνθρωπος γενικότερα. Και ξέρει ρε παιδί μου πως να ψιθυρίζει λέει λόγια στο αυτί του συντρόφου και έχει μια αισθησιακή εξερεύνηση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Κιθάρα. Κιθάρα. Ναι, ναι, ρομαντικός, κλασικός όπως είσαι, είπες και εσύ, αισθησιακός, όλα καλά.
0: Δεν είπα εγώ, κιθάρα είπες.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω καμία.
2: Ρομαντικό. Τι είπες.
0: Μπάσο, είπα μόνο. Έλα.
2: Εντάξει, μπερδεύτηκα. Συγγνώμη, καλέ. Λοιπόν, ηλεκτρική κιθάρα.
0: Ναι.
2: Παθιασμένος άντρας είναι αυτός. Έντονος.
0: Έντονος.
2: Ναι, ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που το άφησα για σένα ειδικά. Μήπως πρέπει να το ξαναθυμηθείς.
0: Ναι.
2: Drums.
0: Καλά, εννοείται.
2: Ναι. Δυναμικός. Εκρηκτικός. Έντονο ρυθμό. Ενέργεια. Αίσθηση. Παθιασμένος. Αυτοπεποίθηση. Πόσα άλλα. Δεν μπορώ να το πιστεύω.
0: Μα όταν τελειώνει η συναυλία, ο ντράμαρ είναι η μηθανής και η άλλη είναι μια χαρά.
2: Ναι.
0: Πάνε να πιούνε μπύρες.

0: Another και Talk to You. Πολύ ωραία όπως πάντα. Ο Γιώργος Κυπαρίσης, τα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης με τα οικονομικά και τα χρηματιστηριακά επίσης. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου έργου είναι εδώ. Από τον Πύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Από άλλο πλανήτη,
2: yes.
1: Η Γάλη Σάου Σόκου.
2: Να σου πω, Μιχάλη μου, ότι η Κλόε Καρντάσιαν για κάποιο λόγο απέχει από το σεξ εδώ και 4 χρόνια.
0: Η Κλόε Καρντάσιαν. Σιγά που είχε και ποτέ.
2: Ναι. Οι νέες αποκαλύψεις για την Kimberly Guilfoyle ζητούσε 250.000 ευρώ, λέει, για να πάρει Mercedes.
0: Ωραία, και γιατί την πήρανε. Έλα, μωρέ,
2: τι ήταν 250.000.
0: Με αυτούς που κάνε παρέα. Ήταν σαν να δίνανε 2,5 ευρώ.
2: Έλα, δώστε τα ρε, παιδιά.
0: Σας παρακαλώ.
2: Ο Αργυρός του κάνανε μια ερώτηση για την παρέτηση Guilfoyle. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δηλώνει. Ας μιλήσουμε για τη μουσική.
3: Αλήθεια.
0: Ατυχής η απάντηση.
2: Η εμβληματική σειρά Baywatch επιστρέφει, Μιχάλη μου.
0: Και ποιος θα παίζει?
2: Θα παίζει ο γιος του. Του Μίτς. Ο γιος του Μίτς θα παίζει. Εδώ ο Λεωνάρδο Ντικάπριο, γυμνασμένος με κοιλιά.
0: Αγύμναστος.
2: Ναι, αγύμναστος με κοιλιά. Για βουτιές με την καλονή σύντροφό του στη Χαβάη.
3: Ωραίος είναι όμως.
0: Πόσο καιρό είναι με αυτή?
2: Για κάτσε να το πω. Μπορεί να είναι και μια εβδομάδα.
0: Δύο-τρεις ώρες.
2: Α, όχι. Δύο-τρεις ώρες.
0: Για αυτούς αλλάζεις κάτι. Ωραία.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Ναι, αυτό με, τη... με τις δηλητηριάσεις.
2: Ναι.
0: Σήμερα κάποια στιγμή, τώρα σε ένα break,
2: ναι.
0: Όπως σκρολάει σαν λιγάκι για να περάσει η ώρα μου, είχε βγει μία,
2: ναι.
0: Μία, κάτι ήταν που υποστήριζε και έλεγε, μα εντάξει τώρα μωρέ που του ρίχνε, λέει.
2: Όχι, χειρότερα.
0: Ναι, και ότι μπορεί να έχει προβλήματα. Και τι έχει προβλήματα να δηλητηριάσεις τον άλλον.
2: Έλα μου, ντε. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Πιέστο εσύ μόνη σου.
2: Πιέστο.
0: Άντε, ντε. Έμα ξέρω εγώ.
2: Τι είναι αυτά.
0: Τι Ελλάδα κι αυτή.
2: Τι γίνεται εδώ, παιδιά.
0: Είστε, μάλιστα. Όχι.
2: Όχι, ναι, εδώ.
0: Τι είναι αυτό.
2: Όταν σε περιμένω και εσύ δεν έρχεσαι.
0: Τι είναι αυτό. Αυτό είναι ωραίο για τραγούδι, να το πει.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτό.
2: Υπαρχιακές συζητήσεις εν μέσω ψηλόβροχου σε μια στάση λεωφορείου. Α, τι συζητάνε σε μια στάση λεωφορείου, Μιχάλη μου.
0: Ναι.
2: Πάμε σε μια στάση λεωφορείου να δούμε τι συζητάνε. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Εδώ, μάλιστα.
2: Τι γίνεται εδώ. Ναι, εδώ.
0: Μη βιάζει.
2: Όχι, δεν βιάζομαι, σιγά σιγά. Κάτι έχεις δει μάλλον, ε.
0: Τι. Κάτι λίγα κομμαθημένα, λέει πλουσιόπαιδα. Α. Κάποιοι σκοτώσαν μια προβατίνα. Anyway. Τι είναι αυτή.
2: Η Γκαλένα Βελίκοβα, μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Σταρ Ελλάς μάλλον. Σταρ Ελλάς παίρνουν το.
0: Βελίκοβα. Και Σταρ Ελλάς.
2: Η Γκαλένα Βελίκοβα, όχι. Είναι η Κριτική Επιτροπή στο Σταρ Ελλάς. Που ετοιμάζεται, βγαίνει.
3: Ναι.
2: Δύο κυρίες τα μπουζούκια εδώ.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Εδώ τι γίνεται.
0: Γύρισε
2: εδώ. Ναι, εδώ ποια είναι. Ποια είναι η κυρία αυτή, Μιχάλη. Η Σακύρα. Α, η Σακύρα, καλέ. Με τον Ζερ Ιμπάκα. Οι πονηρές συναντήσεις της Σακύρα με τον.
0: Έφυγε από το ποδόσφαιρο. Είναι στο μπάσκετ τώρα αυτή.
2: Μια χαρά με τον.
0: Κάποια στιγμή θα περάσει και από το βόλεϊ και από το χόκεϊ.

0: Καλά, μου το θυμηθήκατε το Super Girl.
1: Καλά, τι ωραία, θα τρελαθώ.
0: Super Girl, μπράβο. Οκ, ναι, και δεκα... Α, όχο, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε, παιδιά, αυτή
0: καλά, η ώρα. Θα σας πω το δυσάρεστο πρώτα. Οπα. Θα τραγουδήσω έργο, το ευχάριστο είναι ότι... σας έχω ένα δώρο από την εταιρεία Fine Sparkles Jewelry. Μέσα από τις συλλογές κοσμημάτων από Ασίμι 925 συνδυάζει την πολυτέλεια και τη σύγχρονη αισθητική βεβαίως. Κοσμήματα σημαίνια και επίκλησα που μπορούν να συνοδεύουν κάθε στιγμή για να δοθούν ως ξεχωριστό δώρο σε αγαπημένα πρόσωπα. Στη Fine Sparkles θα βρείτε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και κοσμήματα που κρατάνε για πάντα. Επισκεφτείτε το finesparklesjewelry.gr. Είναι αρκετά μεγάλο, αλλά είναι εύκολο. finesparklesjewelry.gr. Για να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας, να παίρνετε ειδοποιήσεις, να βλέπετε όλα τα καινούργια. Παρακαλώ. Τι θα γίνει, θα δώσω ένα τέτοιο κόσμημα ως αποζημίωση για αυτό που θα τραβήξετε. Mm-hmm. Ο Έρμης θα τραγουδήσει ένα τραγούδι. Αν καταλάβετε ποιο είναι, παρακαλώ γρήγορα πάνω από το τηλέφωνο. 210-6146-997. Τηλεφωνάνε.
1: Ναι. Μπορείς να τραγουδήσω.
0: Βγάλε με μια γραμμή. Τώρα θα σκοτωθώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιο ήταν το τραγούδι?
2: Ποιο ήταν το τραγούδι?
0: Ναι.
2: Δεν το ξέρω.
0: Αφού δεν τα ακούσατε.
2: Το άκουσα που βάλατε μια μουσική, αλλά δεν το ξέρω.
0: Εντάξει. Σας αφήνω. Γεια σας. Τηλεφωνείτε χωρίς να ακούσετε. Είναι τα κοσμήματα. Οκ, για πάμε. Έλα.
1: Λοιπόν, τι θα γίνει, είμαι εδώ πέρα μια ώρα και περιμένω στη βροχή.
0: Παρακαλώ. Σου έχουμε βάλει ισχύ, σκέπαστο, στο διάλογο. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είμαστε 6 κορίτσια.
0: Ναι.
1: Είμαστε group καταρχήν. Είμαστε 6 κορίτσια από το LA.
0: Ναι, ναι.
1: Ο τίτλος του group είναι Πιάσε μου το μάτι.
0: Μάλλον κάποιο λάθος έχει συμβεί στο τι πρέπει να σου πιάσει ο άλλος. Αλλά το ακούω.
1: Λατρεμένο από τα μικρά κοριτσάκια. Όλες θέλουν να το ακούσουν αυτό το τραγούδι. Λυσάνε. Εσύ ξέρεις από αυτά. Δεν μιλάω.
0: Τα ακούω εδώ, τα ακούω και σας πει. Οκ. Λοιπόν, κατάλαβα ποιο είναι, αλλά πάμε. 3, 2, 1 και παιδικό είναι. Τύπου παιδικό.
1: Τύπου, ναι. Καύτισα σφαίρα, πέτας τόσο γρήγορα και δεν μπορώ να σε πιάσω. Είσαι πρωταγωνίστρια, κάνεις τα φλάς να στράφτουν. Κάτω τα χέρια από τη Γαβριέλα, κάτω τα χέρια από τη Γαβριέλα. Πίσω και σας έφαγα. Κάτω τα χέρια. Ποιος πείραξε τη Γαβριέλα? Είπα κάτω τα χέρια από τη Γαβριέλα. Αχ Γαβριέλα, αχ Γαβριέλα.
3: Αρνάκι, άστο, λεπακί.
0: Φτάνει, μέχρι εκεί τη μάνα. Τίποτα άλλο. Για να πάω στην γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Τραγουδάγαμε και δεν ήσουν έτοιμος. Παρακαλώ. Ελάτε, κυρία μου. Μπα, έπεσε η γραμμή. Σκόνταψε. Παρακαλώ. Είναι κανείς στο τηλέφωνο?
1: Μα τι γίνεται, ρε παιδιά?
2: Ναι, βέβαια, καλή.
4: Είναι η βροχή.
0: Τώρα φτάνει.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Παναγιώτης.
0: Τι γίνεται, Παναγιώτη? Ξέρεις το κομμάτι?
5: Βεβαίως, Κατσάι Γαβριέλα.
0: Κατσάμ Γαβριέλα.
1: Όχι Κατσάμ, Κατσάι.
0: Κατσάι, εντάξει.
1: Κατσάμπα.
0: Κατσάμπα. Πού το ξέρεις?
5: Ακούω και εγώ μουσική.
0: Σοβαρά. Οκ. Πολύ ωραία. Έχεις κερδίσει ένα κόσμο από την Fine Sparkles Jewelry.

0: Τι ωραία η Γκαμπριέλα. Να εξομολογηθώ. Μπορώ να εξομολογηθώ κάτι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Από το πρωί στις 7 παρα 10 μου έχει έρθει αυτό εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Το χαρτί.
1: Ωραία.
0: Έχει και φωτογραφίες. Έχει γίνει viral.
1: Ναι.
0: Και λέω στον εαυτό μου, άστο, μην το. Δεν λέγεται αυτό.
2: Μην το πεις, ναι,
0: δεν λέγεται.
2: Το
0: λέγεται. Αλλά ο κακός εαυτός μου λέει, πες τώρα Καραγκιόζη.
2: Α, θα το πεις τελικά.
0: Ξέρω εγώ.
2: Ναι,
0: δεν, είναι, δεν είναι από τα εύκολα.
2: Ναι, τι είναι.
0: Ο πάστορας, ένας πάστορας.
1: Ναι, ναι.
0: Κριστ Πένελοπ.
2: Ναι, ναι.
0: Τι πάστορας που το λένε και Πινελόπ. Anyway,
1: ναι.
0: Είναι ιδρυτής εκκλησίας στην Νότια Αφρική.
2: Πολύ καλό.
0: Όταν λέμε εκκλησία, δεν λέμε χριστιανικά. Δεν ξέρουμε, είναι μια
1: εκκλησία.
0: Ναι. Ο πάστορας ισχυρίζεται ότι εάν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, μπορεί και τον θεραπεύει.
2: Ωραίος πάστορας.
0: Πώς. Θα σου δώσω στοιχεία. Μην νομίζετε, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου.
2: Στοιχεία, τι κάνω.
1: Τίποτα.
2: Δεν είπες οδηγία.
0: Η υπόθεση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και έγινε παγκόσμιο viral όταν κυκλοφόρησαν βίντεο που τον δείχνουνε να κάθεται πάνω στα πρόσωπα πιστών και να αφήνει αέρια.
2: Ωραία, θέλω να θεραπευτώ. Πονάει, έχω τένοντα.
0: Θα πας και θα σου κλάσει ό,τι βρει.
1: Ναι. Και θα γίνεις καλά.
0: Ο πάστορας υποστηρίζει ότι η απελευθέρωση αέρα κοντά στα ρουθούνια των πιστών επιτρέπει στην θεραπευτική δύναμη του Θεού. Ποιανού Θεού, δεν είναι ο Θεός, αφού είσαι παστικλάνης. Να εισέλθει στο στόμα του, στο σώμα του, θεραπεύοντας κάθε σωματικό ή πνευματικό πρόβλημα.
2: Εντάξει, κάποιο πρόβλημα έχει, δεν γίνεται, δεν μπορεί.
1: Ναι, αλλά μπορεί να είσαι εκεί.
0: Φαντάζεσαι να έχει δίκιο.
2: Θα πάω εκεί και θα μου
3: θεραπευτώ.
0: Πόσα χρόνια λέμε λάθος έκφραση. Κλάσε μου τα. Όχι, κλάσε μου τα ρουθούνια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
0: Ναι.
1: Χριστίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα. Σ' αγαπάει ο άλλος.
2: Έχετε
0: καλημέρα. Όμως.
1: Σε ενημερώνω, έτσι. Μιχάλη Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Ό,τι δυσκολίες και να έρχονται, εμείς θα τις νικάμε πάντα μαζί, λέει ο Σίδωρος.
0: Τι καλός που είναι.
1: Καλός είναι να του πεις να τις νικάς μόνος σου, ρε φίλε. Κατάλαβες, γιατί να παιδεύει και σένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάνε ό,τι νομίζεις. Καλημέρα. Καλή συνέχεια, Τζαλ.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones. Το στυλ ξεκινά εδώ.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
11: κάνει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
14: Φυσικά.
13: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
14: Ορίστε.
13: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
14: Όχι φυσικά.
13: Γιατί?
14: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
13: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
14: Όχι, όχι, όχι.
13: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
14: Όχι.
13: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
14: Όχι.
13: Α, εντάξει. Γεια σας.
15: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
16: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
17: Euphoria!
16: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
18: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
19: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Michalis Tsasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
20: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη.
2: 95,2 Athens DJ. We

0: Γκον, παρακαλώ τα ζώδια.
1: Κριός, η δημιουργικότητά σας μπορεί να ανοίξει καινούριους ορίζοντες για εσάς τώρα. 10. Ταύρος, μη βιάζεστε να καταστρώσετε ένα σχέδιο στην εργασία σας που μπορεί να φανεί πιο δύσκολο στη ροή του. 8. Δίδυμη, μια εξαιρετική μέρα για τα αισθηματικά σας, αλλά η εργασία σας μπορεί να σας αναγκάσει να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. 9. Καρκίνος, προσέξτε κάποιες νομότυπες υποχρεώσεις στη δουλειά σας. 8. Λέων, η αφηρημάδα σας είναι χαρακτηριστική σήμερα και μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθη. 7. Παρθένος, μια ξαφνική εκδρομούλα θα σας φτιάξει το κέφι και πιθανό να σας οδηγήσει στην αποκατάσταση μιας διαταραγμένης σχέσης. 8. Ζυγός, οι συνθήκες που διαμορφώνονται τώρα σας χαροποιούν και σας ανεβάζουν ψυχολογικά. 10. Σκορπιός, η εποχή είναι θετική για εσάς, όμως οι μέρες αυτές έχουν μια μικρή δυσκολία. 9. Τοξότης, νέοι ορίζοντες αρχίζουν και ξεπροβάλλουν και θα πρέπει τώρα να φιλοσοφήσετε διαφορετικά τη ζωή σας. 9. Εγώκερος, η εργασία σας θα σας προσφέρει πολλές ανταμοιβές και ικανοποιήσεις. 10. Υδροχός, θα συνειδητοποιήσετε ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά για να φτάσετε στην επιτυχία που ονειρεύεστε. 8. Και τέλος, ηχθείες, κάποιες οικονομικές σας υποχρεώσεις θα σας απασχολήσουν πιο έντονα σήμερα. 8.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο σε 7, Μιχάλη.
0: Άντε, μπράβο, Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Κρατάγαμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Χριστίνα.
2: Καλημέρα.
0: Τώρα, ποιος έχει, η Ναταλία, εσύ ή η Χριστίνα?
2: Έχει οι δύο. Και οι δύο είμαστε στο μάξι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αφορά στη Χριστίνα. Χρόνια πολλά, Χριστίνα, για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Πηγαίνουμε, λέει, μαζί στη δουλειά χρόνια πολλά στον ζυγό της. Ζυγός είσαι?
2: Είμαι.
0: Ω, καλά. Εντάξει, να, η μάνα, η Ναταλία, τα ξέρετε. Αλλάζεις άποψη 18 φορές την ημέρα.
2: Κάπως έτσι.
0: Χρόνια πολλά από τη μανούλα, σ' αγαπάει, οκ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, κορίτσια.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Καλό.
0: Έλα, Ευαγγέλη. Έλα, Ευαγγέλη. Τι γίνεται?
3: Καλά. Happy birthday
0: to you. Αυτό. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Έχει έρθει ένα μήνυμα το Βαγγέλη και λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε μου, λέει, στον άντρα μου, το Βαγγέλη που έχει γενέθλια σήμερα, να του πεις πως εγώ και ο γιος μας τον αγαπάμε πολύ και να συνεχίσει να λέει πάντα στο γιο μας: ρώτα τη μάνα σου. Και για την τεράστια υπομονή που έχει μαζί μας, να είναι πάντα γερός και δυνατός, λέει η Έλενα.
3: Έτσι λέει, εντάξει, καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, Βαγγέλη μου, καλημέρα, χρόνια πολλά. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λιγάκι. Γιατί...
4: πού πας τέτοια ώρα?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε?
5: Είμαι η Μαρία.
0: Τι κάνετε, Μαρία, πού βρίσκεστε?
5: Πάω να εργαστώ σκληρά σε ένα νοσοκομείο.
0: Να σου πω κάτι, ναι. Τι ώρα κοιμήθηκες, για να καταλάβω?
5: Λοιπόν, κοιμήθηκα στις 2, λοιπόν.
0: Τη νύχτα?
5: Τη νύχτα
0: κι
5: όμως, ναι.
0: Και πώς θα εργαστείς σήμερα?
5: Γι' αυτό δεν ξέρω. Θα δω προστάμπες.
0: Να σου δώσω ρεπό. Να σου δώσω ρεπό.
4: Καλύτερο ρεπό.
0: Πάρε ένα ρεπό, ρε παιδί μου, εντάξει.
4: Πάρε ρεπό.
5: Δεν υπάρχει.
4: Είναι και σε νοσοκομείο, μην μου ρίξει τίποτα.
1: Δεν
0: πάνε καμία ένεση. Επειδή νιστάζει. Το πολύ που να σου κάνει ένεση σε λάθος κολομέρι. Δεν έχει διαφορά αυτό.
4: Μην μου αφήσει επάνω την ένεση, φοβάμαι.
0: Και τι ώρα πρέπει να πας στη δουλειά, ρε παιδί? Κάτσε, πιάσε ένα καφέ να συνέρθεις στην
5: Γιάννη. Η αλήθεια είναι,
0: τους
5: πήρα τηλέφωνο, λέω, θα
0: καθυστερήσω
5: λίγο.
0: Α, μπράβο. Δεν μπορώ, με έχει κρατήσει ο κ. Τσαουσόπουλος, δεν θα το αργότερα. Ναι, τι έκαμε, καλή δύναμη, τι έκαμε. Τι ώρα θα τελειώσεις?
5: 3:30 ώρα.
0: Α, ωραία. Μην κάνεις τίποτα σήμερα, πας πίσω και κοιμάσαι.
5: Ακριβώς αυτό θα κάνω.
0: Κάνε και βάλε και τίποτα σέρουμ και τίποτα τέτοια και κάτσε άραξε.

0: Τέλεια, μείνε στη γραμμή. Thank you. Turn the lights off, σβήστε τα φώτα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Όχι καθόλου.
0: Όταν είναι πρωί-πρωί. Δεν γίνεται πρωί να σβήσει τα φώτα. Θα γίνει από την άλλη διακοιμάσαι. Θα θε να ακούσει πρωινέ καλημέρε. Γιατί έχει και βραδινέ καλημέρε. Α το διάλο. Δεν του αντέχω αυτά που ακούω. Πρωινέ καλημέρε.
2: Πρωί-πρωί, δηλαδή πραγματικά.
0: Δεν το έχει ακούσει αυτό. Πρωινέ καλημέρε. Δεν λέγεται αυτό. Δεν υπάρχουν βραδινέ καλημέρε.
2: Θέλω να σου πω τα πράγματα που μία γυναίκα δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβει σχετικά με το αντρικό σώμα.
0: Τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβει.
2: Θα σου εξηγήσω.
0: Να ανάβει τα φώτα, να το βλέπει. Δεν μπορεί με στα σκοτάδια και κατά τι κουβέρτε.
2: Την ικανότητα του εγκεφάλου σα να μην σκέφτεται τίποτα για ώρε. Είναι πολύ σημαντικό. Το κάνετε αυτό.
0: Ναι,
2: ναι. Πώ το κάνετε, δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Κατεβάζουμε το διακόπτη, δεν είναι απλό.
2: Εμεί σκεφτόμαστε συνέχεια.
0: Εμεί χειριζόμαστε τον εγκεφαλό μα. Εσεί δεν τον χειρίζεστε. Γι' αυτό παίρνετε φωτιά.
2: Ναι. Τέλο πάντων τώρα. Επίσης, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, Μιχάλη, τον αφόρητο πόνο που νιώθετε όταν χτυπήσετε στο.
0: Πού, και κάτω.
2: Ναι.
0: Πονάει, ρε.
2: Δεν το ξέρουμε εμείς αυτό.
0: Κοιτάξτε, εσείς που δεν έχετε τίποτα και κάτω. Ό,τι το έχετε είναι κρυμμένο μέσα.
2: Εντάξει, εμείς δεν ξέρουμε τώρα πώς.
0: Πονάει, δεν γίνεται.
2: Ναι. Επίσης, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν θέλετε να κάνετε σεξ με κάθε καινούργια κοπέλα που γνωρίζετε. Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Ψέματα.
2: Το θέλετε.
0: Μα από εκεί ξεκινάει.
1: Από εκεί ξεκινάει.
2: Με την κάθε μία. Ντροπή. Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει την καθεμία. Μην το ξέρει, το κάνει.
2: Ναι,
0: με όλε.
2: Α, με όλε. Χειρότερο. Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη, και το τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα. Ότι κερατώνετε, λέει, μόνο σωματικά και όχι συναισθηματικά. Είσαστε, λέει, αθώοι.
1: Καλέ.
2: Μα είναι δυνατόν.
1: Καλέ, κλείσε την εκπομπή να γελάσω, σε παρακαλώ.
2: Εντάξει τώρα.
1: Δεν μπορώ, καλέ.
2: Άντρα το έγραψε αυτό.
1: Τι αστεία.
0: Αυτό που λε. Εντάξει, είναι αρνητικό να σε σχέση και να πηγαίνει μάλι. Αλλά το ότι δεν πηγαίνει για συναισθηματικού λόγου, αλλά πηγαίνει για σωματικού. Αυτό έχει.
2: Τι.
0: Έχει μια δικαιολογία.
1: Αποδειχθεί.
0: Είναι ένα ελαφρυντικό.
1: Κλείσε να γελάσουμε.
0: Επειδή έχει αρχίσει, έχει φθινοποριάσει, πάει να το χειμωνιάσει και τα λοιπά, έχει αρχίσει τη γκρίνια στις γυναίκες. Αυτά που έλεγες προηγουμένως, που δεν ξέρουμε εκείνο, παρακαλώ να σταματήσει η γκρίνια. Υπάρχουν πράγματα. Τα πιο συνηθισμένα παράπονα που έχετε εσείς οι γυναίκες από τους συζύγους σας και πάτε και τα μοιράζεστε και στην ψυχοθεραπεία. Ξέρω εγώ, ο γάμος μας είναι στάσιμος και βαρετός. Η ερωτική μας ζωή δεν με ικανοποιεί για το. Νιώθω ότι ο σύζυγός μου με αγνοεί. Ο σύζυγός μου δεν με γνωρίζει πραγματικά. Ρε κορίτσια, δεν υπάρχει κάτι λάθος. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά, συμβαίνουν. Δεν αλλάζει. Έτσι θα είναι.
1: Έτσι είναι, παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Δεν υπάρχει πιο φυσιολογικό από αυτό. Σε έχω παντρευτεί. Σε αγνοούμε, δηλαδή. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν είναι ότι αυτά που λέτε εσείς συμβαίνουν μόνο σε εσάς. Συμβαίνουν σε όλες.
2: Καταλάβαμε λοιπόν.
0: Πάρτε το απόφαση, μην με τρελαίνετε. Αρκετά. Viral έχει γίνει μια αγγελία στη Θεσσαλονίκη και αφορά την ενοικίαση μπαλκονιών με θέα το κέντρο της πόλης.
2: Φανταστικό.
0: Συγκεκριμένα η εν λόγω αγγελία δεν αφορά σπίτι, αλλά δύο μπαλκόνια με θέα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θες να παραγάζεις, νοικιάζεις, όχι για πάντα, για μισή ώρα, για μια ώρα, τι θέλεις. Αναλυτικά η περιγραφή της αγγελίας. Ενοικιάζονται δύο μπαλκόνια με θέα στο κέντρο της πόλης, το ένα 20 τετραγωνικά και το άλλο 23 στο δεύτερο όροφο και στο τέταρτο.
1: Πολύ καλά.
0: Φαντάζομαι έχει διαφορά στις τιμές. Πάντα και τα δίνετε όλα τα ίδια. Άντε μπράβο. Το ένα διαθέτει ψυσταριά και παρέχει νερό από τη βρύση του μπαλκονιού.
2: Από τη βρύση κιόλα.
0: Έτσι. Ενώ η τουαλέτα παρέχεται έξτρα αναμέρα με το ποσό των 5 ευρώ.
1: Δεν πάμε καλά.
0: 5 ευρώ το σκατό.
1: Μα μην χειρότερα. Εντάξει. Αξίζει.
0: Σα παρακαλώ. Και η θέα και αυτά. Κάπου απευθύνεται. Αυτοί που πάνε και τα νοικιάζουν είναι Έλληνες. Και εσύ τώρα λες γιατί το ένα δωμάτιο κάνει 400 ευρώ.
1: Γιατί.
0: Τζάμπα είναι.
2: Βέβαια, τζάμπα.
1: Ευκαιρία.
2: Βέβαια. Κλείστε το.
0: Θα το σκέφτηκα εγώ. Δεν είναι. Δεν έχει θέα το σπίτι.
1: Δεν έχει.
0: Στον κήπο. Και τέτοια.
1: Ναι, στον κήπο με την πισίνα.
0: Ναι.
1: Πα και νίκα. Τόσο.
0: Εσύ, όπα ρε, εσύ εκεί στην αηδία που μένει.
1: Στο κουκάκι, δεν έχει.
0: Καλά, εκεί. Δεν έχει βεραντούλα.
1: Βεραντούλα έχω.
0: Νοικιάσαι την.
1: Να την νοικιάσω, βέβαια.
0: Γιατί νοικιάσαι. Έτσι κι αλλιώ Airbnb στην
1: πισίνα. Μισό λεπτάκι όμω. Ο κύριο αυτό θα περάσει από το σπίτι για να μπει μέσα. Για να βγει έξω στον μπαλκόνι.
0: Ναι, γιατί.
1: Μα συγγνώμη, δηλαδή θα βλέπω εγώ τώρα θα κάθομαι να βλέπω τηλεόραση να περνάει όποιο θέλει τώρα να πηγαίνει.
0: Δεν πειράζει.
1: Αφού θα πληρώνει. Δεν γίνεται, δεν θέλω.
0: Πάρε μία από αυτές τις τουαλέτες τις σεξουαλ.
1: Χημικές.
2: Τις χημικές τουαλέτες.
1: Αν και χημική τουαλέτα στο μπαλκόνι μου.
0: Και όταν γεμίζει, θα κάνει μια έτσι και τα ρίχνει από κάτω.
1: Α, ωραία! Καταπληκτικά.
0: Ρε νίκιασέ το.
1: Βέβαια.
0: Συζητάνε δύο ξανθιές. Δεν ξέρω, λέει, τι δώρο να του κάνω. Η αγγλική παρτουζάρα. Λέει, αχ, δεν μπορώ άλλες τέτοιες. Λέει, τι εννοείς, στου Ζάρα να πας και να του ψωνείς. Α, λέει, τώρα το κατάλαβα.
2: Πραγματικά.
1: Τι ντροπή, Έσχος.
0: Τι είπε, πάρ' του Ζάρα.
1: Έσχος όμως.
0: Υπάρχει ATM στο Περιστέρι που βγάζει καυτή πίτσα.
2: Φανταστικό!
1: Για τέλειο!
0: Λέγεται Lost Slice. Είναι ένας αυτόματος πολιτής πίτσας στο Περιστέρι που προσφέρει 4 είδη καυτής πίτσας στο πεζοδρόμιο.
2: Τι ωραία!
0: Ο αυτόματος πολιτής πίτσας λειτουργεί όλο το 24ωρο. Το ATM προσφέρει 4 επιλογές ζεστής πίτσας χωρίς την παρουσία πολιτή. Απευθείας στο δρόμο.
1: Κατευθείαν.
0: Δεν υπάρχει κάποιος κανένα. Τίποτα.
2: Πηγάζει, ναι.
0: Το ATM αντί για χρήματα βγάζει 24 ώρες το 24ωρο καυτή πίτσα με ζύμη μπριός σε 4 εκδοχές. Special, πεπερόνι, μαργαρίτα και Caesars. Υπόψη δεν μεσολαβεί πολιτής. Είσαι στο πεζοδρόμιο, περνάει από το αυτοκίνητο. Μα πεινάω. Απ' που σταματάς, κάνεις την παραγγελία σου στην οθόνη του αυτόματου πολιτή και από μια ειδική εσοχή παίρνεις λίγα λεπτά μετά την πίτσα σου καυτή.
2: Φανταστικό!
0: Τι εντρελό. Η πίτσα κοστίζει 9 με 10 ευρώ, ενώ το μηχάνημα δέχεται και κάρτες. Μαζί με την πίτσα παίρνεις γάντια μιας χρήσης και μαχαίρι για να κόψεις τα κομμάτια.
2: Α, πολύ τέλεια.
0: Το ATM βρίσκεται στην οδό Εμιλίου Βεάκη 8 στο Περιστέρι. Να πάτε, αλλά μόνο φυσιολογικά μην αρχίσετε πίτσα με ανανάκι, με τόφου και σόγια και πίτσα με παστές σαρδέλες.
1: Δεν
0: κάνει καμιά μαλακή.
2: Λοιπόν, Μιχάλη μου, και να δεις, έγινε μια έρευνα και λέει οι άντρες που παίζουν κάποιο μουσικό όργανο δείχνουν και ποιοι είναι. Ναι, ναι. Κόντραμπάσο.
0: Από εκεί ξεκίνησα πολύ μικρό.
2: Το κόντραμπάσο.
0: Μπάσο, όχι ηλεκτρικό. Αλλά μετά μου άρεσε το drums. Και εκεί έκατσα στην drums. Που θα πει αυτά τα δύο να ξέρει σε groups. Το μπάσο και το drums πάνε μαζί. Αν αυτοί δεν ταιριάξουν μουσικά, ακούσα αηδίες. Πάμε πιο κάτω.
2: Έχεις ένα επιβλητικό τρόπο γενικότερα και στην ερωτική σου ζωή. Είσαι πολύ επιβλητικός.
0: Και το δεκάμετρο.
2: Ναι, ναι. Τι ωραία που το κάνει. Το κάνει πάρα πολύ ωραία. Τρομπέτα. Τρομπέτα. Γιατί μεγάλη τρομπέτα.
0: Θα φυσάω και θα φεύγανε τα αποσίγαρα.
2: Κιθάρα.
0: Κιθάρα.
2: Ναι, ναι, ρομαντικός, κλασικός όπως είσαι. Είπες και εσύ, αισθησιακός, όλα καλά.
0: Δεν είπα εγώ, κιθάρα είπες.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω καμία.
2: Ρομαντικό. Τι είπες.
0: Μπάσο είπαμε. Έλα.
2: Εντάξει, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Καλά. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που το άφησα για σένα ειδικά. Μήπως πρέπει να το ξαναθυμηθείς. Drums.
0: Καλά, εννοείται.
2: Ναι. Δυναμικός, εκρηκτικός, έντονο ρυθμό, ενέργεια, αίσθηση, παθιασμένος. Αυτοπεποίθηση. Πόσα άλλα, δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Μα όταν τελειώνει η συναυλία, ο ντράμερ είναι η μηθανής και η άλλη είναι μια χαρά. Πάνε να πιούνε μπύρες.
1: Ποια είναι η κυρία αυτή, Μιχαλή?
0: Η Σακύρα.
1: Α, η Σακύρα, καλέ. Με τον Ζερ, η Μπάκα. Οι πολυρές συναντήσεις τη Σακύρα με τον.
0: Έφυγε από το ποδόσφαιρο. Είναι στο μπάσκετ τώρα αυτή.
1: Μια χαρά με τον
0: Ζερ. Κάποια στιγμή θα περάσει και από το βόλεϊ και από το χόκεϊ. Χόκεϊ. Από το πρωί σε 7 παρα 10 μου είχε έρθει αυτό εδώ.
2: Ναι.
0: Το χαρτί.
2: Ωραία.
0: Έχει και φωτογραφίες. Έχει γίνει viral. Και λέω στον εαυτό μου, άστο, μην το. Δεν λέγεται αυτό.
1: Το πεις, ναι.
0: Δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Αλλά ο κακός εαυτός μου λέει, πες τώρε καραγκιόζη.
1: Θα το πεις, τελικά.
0: Ξέρω εγώ. Δεν είναι από τα εύκολα.
1: Ναι, τι είναι.
0: Ο πάστορας, ένας πάστορας.
2: Ναι.
0: Κριστ Πένελοπ είναι ιδρυτής εκκλησίας στην Νότια Αφρική.
1: Πολύ καλό.
0: Όταν λέμε εκκλησία, δεν λέμε χριστιανικά. Δεν ξέρουμε, μια εκκλησία. Ο πάστορας ισχυρίζεται ότι εάν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί και τον θεραπεύει.
1: Ωραίος πάστορας.
0: Πώς. Θα σου δώσω στοιχεία. Μην νομίζετε, δεν τα βγάζω από το μυαλό
1: μου. Τι κάνω.
2: Τίποτα.
0: Η υπόθεση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και έγινε παγκόσμιο viral όταν κυκλοφόρησαν βίντεο που τον δείχνουνε να κάθεται πάνω στα πρόσωπα πιστών και να αφήνει αέρια.
1: Ωραία, θέλω να θεραπευτώ. Πονάει, έχω τένοντα.
0: Θα πας και θα σου κλάσει ό,τι βρει.
2: Ναι, και θα γίνεις καλά.
0: Ο πάστορας υποστηρίζει ότι η απελευθέρωση αέρα κοντά στα ρουθούνια των πιστών επιτρέπει στην θεραπευτική δύναμη του Θεού.
2: Ναι.
0: Ποια είναι ο Θεός, ρε? Δεν είναι ο Θεός, αφού είσαι πάστη κλάνη. Να εισέλθει στο σώμα τους, θεραπεύοντας κάθε σωματικό ή πνευματικό πρόβλημα.
1: Εντάξει, κάποιο πρόβλημα έχει, δεν γίνεται, δεν μπορεί.
2: Ναι, αλλά μπορεί να φύγει.
0: Φαντάζεσαι να έχει δίκιο.
1: Θα πάω εκεί και θα μου
0: θεατρευτώ. Πόσα χρόνια λέμε λάθος έκφραση. Κλάσε μου τα. Όχι! Κλάσε μου τα ρουθούνια!
2: Τροπή.
0: Ο Έλμου θα τραγουδήσει ένα τραγούδι. Αν καταλάβετε ποιο είναι, παρακαλώ γρήγορα πάνω από το τηλέφωνο. 210-6146-997. Τηλεφωνάμε.
1: Ναι. Χωρίς να τραγουδήσω.
0: Βγάλε με μια γραμμή. Τώρα θα σκοτωθώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιο ήταν το τραγούδι?
3: Ποιο ήταν το τραγούδι?
0: Ναι.
3: Δεν το ξέρω.
0: Αφού δεν τα ακούσατε.
3: Το άκουσα που βάλατε μια μουσική, αλλά δεν το ξέρω.
0: Εντάξει. Σας αφήνω. Γεια σας.
4: Λοιπόν, είμαστε 6 κορίτσια.
0: Ναι.
4: Είμαστε group καταρχήν. Είμαστε 6 κορίτσια, ωραία, από, ναι, το LA.
0: Ναι, ναι.
4: Ο τίτλος του group είναι «Πιάσε μου το μάτι».
0: Μάλλον κάποιο λάθος έχει συμβεί στο τι πρέπει να σου πιάσει ο άλλος. Αλλά το ακούω.
4: Λατρεμένο από τα μικρά κοριτσάκια. Όλες θέλουν να το ακούσουν αυτό το τραγούδι. Λυσάνε. Εσύ ξέρεις από αυτά. Δεν μιλάω. Δεν λέω.
0: Τα ακούω εδώ, τα ακούω και σας πει.
4: Καύτη σα σφαίρα, πέτας τόσο γρήγορα και δεν μπορώ να σε πιάσω. Είσαι πρωταγωνίστρια, κάνεις τα φλάσδα στράφτουν. Κάτω τα χέρια από την Γαβριέλα, κάτω τα χέρια από την Γαβριέλα. Πίσω και σας έφαγα. Κάτω τα σύνορα. Ποιος πείραξε την Γαβριέλα?
0: Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Παναγιώτης.
0: Τι γίνεται, Παναγιώτη? Ξέρεις το κομμάτι?
5: Βεβαίως. Κάτσα Γαβριέλα.
0: Κατσάμπ Γαβριέλα.
4: Όχι κατσάμπ, κατσάρι.
0: Κατσάρι, εντάξει.
4: Κατσάμπα.
0: Κατσάμπα.
6: Η κότα ή το αυγό?
0: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος?
7: Δημήτρης.
0: Τι γίνεται, Δημήτρη, πού είσαι?
7: Καλά, εδώ στο αυτοκίνητο.
4: Καλά.
7: Ακούω.
0: Μάλιστα. Για ξέσφιξε λίγο, σε ακούω αγχωμένο.
4: Αγχωμένος είναι, παιδιά.
7: Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε?
0: Γιατί, ρε, αγόρι μου?
7: Πιάνουμε, να σε πιάσουμε γραμμή ή κάνουμε τάμα.
4: Κάνει τάμα, παιδιά, κάνει τάμα.
0: Τι να σε ρωτήσω, Νίκο, τα αυγό ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, τι θέλεις?
2: Θέλω και αυτό.
7: Παναθηναϊκός.
0: Καλά, θα χάσεις.
2: Θα χάσεις.
0: Η κότα ή τα αυγό?
7: Η κότα.
4: Μπράβο, παιδιά. Πολύ καλός.
0: Η κότα ή τα αυγό?
7: Αυγό.
0: Αχού. Δεν πειράζει, Δημήτρη, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Bye, bye, bye.
8: Καλημέρα.
0: Ποιος?
8: Ο Πέτρος.
0: Πέτρο, κάτι κρύβεις. Μίλα μου πιο δυνατά. Πού είσαι?
8: Στη δουλειά.
0: Α, τι δουλειά είναι?
8: Στρατιωτικός.
4: Στρατιωτικός.
2: Προσοχή.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Προσέχουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα πρόβλημα με τους απέναντι.
8: Όχι, κανένα.
0: Σπαρδιά. Πάμε. Η κότα ή τα αυγό?
8: Η κότα.
0: Σωστός.
4: Ωραίο, σωστός.
0: Η κότα ή τα αυγό?
8: Η κότα.
0: Εντάξει, το ήθελε μια. Εντάξει, αν ήμουν και εγώ στη θέση του, θα καταλάβαινα ότι δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα αλλάξει.
4: Ναι, παιδιά.
0: Φτάσαμε στη στιγμή που άλλαξε. Δεν πειράζει. Παρακαλώ, ναι.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Από πού είστε?
9: Από το δρόμο.
2: Από το δρόμο.
4: Το δρόμο είναι.
0: Λοιπόν, η κότα ή τα αυγό?
9: Το αυγό.
0: Μάλιστα.
4: Ωραία.
0: Μπράβο. Τέλεια. Πρόσεχε, καημένη μου.
4: Τελευταίο.
0: Η κότα ή τα αυγό?
9: Τώρα θα πούμε την κότα.
0: Ναι. Δεν πειράζει.
2: Κρίμα.
0: Πρόσεχε.
9: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Next time. Ρε, εσύ, γιατί δεν κερδίσατε?
4: Ρε, παιδιά.
0: Δεν φταίω εγώ,
2: εντάξει.
10: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
4: Οι Ινδιάνοι τον φωνάζουν το γεράκι της κονσόλας. Οι Κινέζοι, άνθος του μικροφόνου. Όπως και να το πεις, ένας είναι ο Μιχάλης. Και αυτού τη φωνή θα ακούσετε και πάλι αύριο στις 7.
11: That was wonderful.
12: Bravo.
11: I loved that.
12: Oh, it was great.
11: Well, it was pretty good.
12: Well, it wasn't bad.
11: Well, there were parts of it that weren't very good, though.
12: It could have been a lot better.
11: I didn't really like it.
12: It was pretty terrible.
11: It was bad.
12: It was awful.
11: It was terrible.
12: Get him away.
11: Hey, boo.
12: Boo.
13: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
14: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
15: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
14: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
15: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
14: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
16: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
14: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
17: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
18: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
16: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
22: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
23: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Απόψε θα το ζήσουμε φάση Big Win.
22: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
24: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
25: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
24: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
26: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Το ενεργειακό κόστος που πνίγει την Ευρώπη θα είναι το κεντρικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει ευελιξία, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτήσουν προσωρινά μέτρα. Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Κάτω από τα 1,50 ευρώ αναμένεται στα αστικά κέντρα για μεγάλες παραγγελίες. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής, Τζόσουα Χακ, αναλαμβάνει την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, στη θέση της Kimberly Guilfoyle. Είναι έμπειρος διπλωμάτης με γνώσεις στα θέματα Ανατολικής Μεσογείου. Λίγη στη μία το μεσημέρι η προθεσμία για αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν ταξιδιών σε 35 ευρωπαϊκές χώρες για νέους έως 30 ετών. Αιτήσεις στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Νεολαίας. Τον λόγο που δεν σκέφτεται τη συνταξιοδότηση αποκάλυψε ο Σιλβέστερ Σταλόουν. Όπως δήλωσε με χιούμορ, πρέπει να πληρώσω το γάμο της κόρης μου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
24: Αθήνα, ο καιρός.
26: Συννεφιές με έως 21 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
24: DJ! Η ώρα είναι 10.
27: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Day.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Πολύ καλημέρα σας. Και όμως, παιδιά, είναι πρωινό 5η 15 Οκτωβρίου. Παρόλη τη μουντάδα και τη σκοτεινιά εκεί έξω, βέβαια, εμένα μου άρεσε αυτό την ώρα που οδηγούσα, γιατί μου θύμισε λίγο τα φωτάκια που ανάβουμε τα Χριστούγεννα. Οπότε ξεκινήστε, στολίστε, κάντε λίγο πιο ευχάριστα τον χώρο σας. Αν δεν θέλετε να στολίσετε για Χριστούγεννα ακόμα, γιατί είναι πολύ νωρίς εδώ που τα λέμε, στολίστε για το Halloween, το οποίο έρχεται Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Έχουμε μάθει και το γιορτάζουμε και αυτό εδώ στην Ελλάδα πια. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Σας θέλω μαζί μου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας. Ο Κηφισός χάλια, ιδιαίτερα στην κάθοδο από Κηφισιά έως Κτέλη, άνοδος πυγμένη από Λένορμαν μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά θέλει υπομονή, στα κόκκινα η Αττική οδό στο πάτημα, η Κατεχάκη προς κέντρο, η Κηφισία σε νέο ψυχικό, αλλά και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο. Χρόνια πολλά στον Λουκιανό που γιορτάζει σήμερα. Πάμε να ακούσουμε μόνο επιτυχίες και να του αφιερώσουμε και την πρώτη που έρχεται από Adam Port. Είναι το Move. Έρχονται στη συνέχεια Jason Derulo, Pussycat Dolls, Zayn, Sliman και πάρα πολλοί άλλοι. Και φυσικά διαγωνισμοί, χαμός, παιχνίδια, θέατρα. Θέατρα. Εδώ πήρα επιβεβαίωση. Μείνετε μαζί μου μέχρι τις 12. Καλημέρα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Να μου

0: τον παπά.
1: Mickey's Mind και Papa Ute εδώ στον 95,2 Athens. DJ εδώ, ακούτε μόνο επιτυχίες. Γενικά ακούω ότι δυσκολεύεστε να συνοηθείτε μεταξύ σας. Δημιουργούνται διάφορες μικροπαρεξηγήσεις, διάφορα μικρολαθάκια. Και έψεξα να δω αν ισχύει αστρολογικά αυτό. Όχι ότι τα κοιτάω κάθε μέρα, αλλά τέλος πάντων διαβάζω ότι διανύουμε, λέει, μια κλασική αστρολογική περίοδο ασυνεννοησίας, καθώς βρισκόμαστε στην πρόσκιά και την προετοιμασία δύο πολύ σημαντικών ανάδρομων πλανητών. Ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό και ανάδρομο Ερμή στο Σκορπιό. Ωραία. Παιδιά, καλό κουράγιο, τι να πω. Γενικά πάντως, αν συμβεί κάτι στα προϊόντα τεχνολογίας σας, να πάτε στον Γερμανό, γιατί εκεί δεν θα προβληματιστείτε καθόλου. Έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Εγώ σας έχω προσκλήσεις για θέατρο σε πολύ πολύ λίγο τώρα. Purple Disco Machine και Kungs.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Το υπάρχουν απορίες που ακόμα δεν έχουν λυθεί σε μια ολόκληρη ζωή.
2: Α, για πες.
1: Ο Βρόντος πού είναι? Πήγαμε για Βρόντο. Πού είναι ο Βρόντος?
2: Έλα μου,
1: δεν ξέρω, δεν υπάρχει. GPS να γράψει Βρόντος δεν σου βγάλει. Οι ναι. Πολυθρόνες. Ναι. Γιατί λέγονται πολυθρόνες αφού κάθεται μόνο ένας. Πολυθρόνες. Ένας κάθεται.
2: Ένας.
1: Δεν κάθεται πολύ. Σας παρακαλώ.
3: Ναι, ναι.
1: Ξέρω εγώ, πες ότι πήρα το 200, θα έρθουν δύο περιπολικά. Τι θα γίνει. Το άλλο που τον βλέπεις σχεδόν κάθε μέρα, τον Παρπαστάθη, πόσα νύπια έχει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ή το άλλο. Αυτό το που είναι τώρα τελευταία, ναι, με τις διατροφές, το γάλα σόγιας.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Από ποιο σόγια, από του γαμπρού, της νύφης, από πού έρχεται το γάλα σόγια.
3: Μπορώ.
1: Καλά, αυτό είναι οι περιπτεράδες. Πού κατουράνε, ρε.
2: Α, ναι.
3: Πού.
1: Δεν ξέρω. Τελευταία ερώτηση, παρακαλώ. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει τμήμα αισθητικής προσώπου στο ΙΕΚΑΚΜΗ?
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
7: Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
11: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε, Λόλα. Στο θέατρο απομηχανής. Μια καυστική σάτιρα για όσα δεν μπορούμε να πούμε. Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε, Λόλα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
15: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
16: Ναι, μαμά.
15: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
16: Ναι, μαμά.
15: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
16: Ναι, μαμά.
15: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
17: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: 95,2 Athens DJ.
18: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Είναι ρομαντικό αυτό το αγόρι. Όταν μιάνω David the first time, 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας και η Νάγια Αποστόλου μέχρι τις 12 πίσω από το μικρόφωνο. Υποσχέθηκα διπλές προσκλήσεις για θέατρο. Θα δείτε την παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς» στο θέατρο Βρετάνια, πότε? Αύριο Παρασκευή στις 9. Λοιπόν, πρόκειται για μια πολυβραβευμένη κωμωδία, η οποία έχει να κάνει με το εξής. Τι θα κάνατε, λέει, αν βρίσκατε έναν άνθρωπο που είναι ολόιδιος με τον άντρα που φλερτάρει η γυναίκα σας? Αυτό ακριβώς το παράλογο ερώτημα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κωμωδίας, στην οποία πρωταγωνιστούν Άκη Σεγκλαρίου, Θανάσης Κουρλαμπά, Σοφία Βουγιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Κωνσταντίνος Μαργουλάκης υπογράφει τη σκηνοθεσία και εσείς στέλνετε μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας για να διεκδικήσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο, ξαναλέω, στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr. Έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτή την παράσταση. Θέλω κι εγώ να πάω να τη δω. Και θα πάω δηλαδή.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση «Alice». Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
10: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
11: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
10: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Κόκκινη ρε διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
15: 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έως τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης. Έως τις 23 Δεκεμβρίου οι προκαταβολές. Restart κάνει το φιλόδοξο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία που συμμετέχει ζητά άδεια εργασιών. Το πέταξε και πάλι ο Τραμπ. Θα έπρεπε να πυροβολούνται όσοι διαραίουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις, είπε ο πρόεδρος. Τις ρίζες της θυμήθηκε η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Η Σταρ επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Ουαλία, για τα γυρίσματα μιας νέας σειράς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με ως 21 βαθμούς. Αρκετές συννεφιές και αύριο, με 19 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Για ακόμα μία ώρα θα είμαστε μαζί εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αν τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας από όπου και να μας ακούτε, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε online, είτε από το ραδιόφωνο, είτε από τα μάξι, π.χ. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Σε λίγο θα παίξουμε μαζί και το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Να σας πω ότι σήμερα γιορτάζουμε πολύ σημαντικές ημέρες. Ημέρα υγείας του μαστού. Έτσι κι αλλιώς ολόκληρος αυτός ο μήνας είναι αφιερωμένος στην πρόληψη, η οποία σώζει κορίτσια μου να κάνετε τις εξετάσεις σας. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών επίσης. Πολύ σημαντική, με βοηθάει εμένα το smartwatch να τα πλένω σωστά και όσο χρόνο πρέπει. Ημέρα λευκού μπαστούνιου. Τέλος, να σκεφτόμαστε όσους το χρησιμοποιούν και να μην κλείνουμε τα πεζοδρόμια και τους ειδικούς διαδρόμους, εντάξει. Ευχαριστώ. Και αφού τα είπα όλα αυτά, επιστρέφουμε στις επιτυχίες. Ράφα Κουίντο, 50 Cent, έρχονται σε λίγο τώρα. Bad Bunny.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Legends DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Shakira και Burna Boy είναι το Die Die. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες και εδώ που παίζουμε μαζί βρες το πρόσωπο κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα.
1: Αυτό το εντυπωσιακό κτίριο που βλέπουμε με το που βγαίνουμε από το λιμάνι ήταν ο παλιός Ιταλικός ναυτικός στρατώνας. Το λακί σχεδιάστηκε από Ιταλούς αρχιτέκτονες στη δεκαετία του 1930 σε ένα αρχιτεκτονικό στυλ που ονομάστηκε Ιταλικός Ρασιοναλισμός.
0: Είναι ο αγαπημένος εδώ της ομάδας που ετοιμάζει τις φωνές για το βρες το πρόσωπο. Ποιος είναι? 6931-952-952. Μου στέλνετε τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber και κερδίζετε δωράρα πραγματικά από τη Pharmacept. Ένα ολοκληρωμένο set Scalp Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmacept για αποτελεσματική αντιμετώπιση της τριχοπτώσης που περιλαμβάνει το Anti-Hair Loss Shampoo και το Scalp Biome Anti-Hair Loss Serum ενισχυμένα με φυσικό δραστηριο Biocomplex και Manca Peptide χωρίς μινοξυδίλη που δρούν συμπληρωματικά για τη μείωση της τριχόπτωσης με θεαματικά κλινικά αποτελέσματα και 17.000 νέες τρίχες, μείον 56% τριχόπτωση και συν 38% σε όγκο και πυκνότητα. Μαζί με αυτό και τρία σεμπόα νέας γενιάς με περιβιωτικά σε travel size, το Soothing Shampoo, το Dry Dandruff Shampoo και το Oily Dandruff Shampoo. Τι άλλο να σας δώσω δηλαδή, δεν ξέρω. Metro Booming the Weekend, 21 Savage.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Είναι το Creeping, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και σήμερα παίζουμε με τον Παντελή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πες μου ότι είσαι κάπου ωραία, έτσι κόζι και ζεστά.
2: Πού τέτοια τύχη, τι δουλειά είσαι.
1: Τι δουλειά κάνεις?
2: Είμαι, δουλεύω στον Όμιλο Μάστερ. Ασχολούμαστε με τα επιδοτούμενα προγράμματα για τους εργαζόμενους και τους ανεργούς.
1: Και δεν είναι κόζοι εκεί πέρα, δεν σας έχουν ωραία ατμόσφαιρα? Δεν έχετε ανάψει ένα κεράκι, κάτι?
2: Φτιάχνουμε μόνοι μας την ωραία ατμόσφαιρα.
1: Φτιάξτε, σε παρακαλώ πολύ. Έτσι, τουλάχιστον το ότι ακούς μουσική είναι καλό.
2: Αυτό.
1: Είναι
2: εννοείται. Καθημερινά.
1: Πάμε να παίξουμε.
3: Αυτό το εντυπωσιακό κτίριο που βλέπουμε με το που βγαίνουμε από το λιμάνι ήταν ο παλιός ιταλικός ναυτικός ραντόνας. Το λακί σχεδιάστηκε από Ιταλούς αρχιτέκτονες στη δεκαετία του 1930 σε ένα αρχιτεκτονικό στυλ που ονομάστηκε Ιταλικός Ρασιοναλισμός.
1: Παντελή μου, ποιος είναι?
2: Ο Ευτύχης Μπλέτσας.
1: Πολύ, πολύ σωστά. Έχεις κερδίσει όλο αυτό το σετ από τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmacept. Σε φιλό, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το κορίτσι προηγούμενος 50 ετών ακούγονταν για 15-16.
3: Ναι, ναι, ναι, μεγαλύτερη, ναι.
2: Και τα αγόρια δεν πάνε πίσω. Μια αγορά και στον παπά. Παπά, έμαθα ότι Λας Κέτσαπ λέει θα βγάλουν καινούριο τραγούδι και του λέει άσε ρε γε.
4: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζει. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
13: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Καλώς την.
15: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
14: Πού το κατάλαβες?
15: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
16: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
17: Πάμε επόμενη γραμμή.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
18: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβληψη για αύριο.
17: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
18: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
18: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή.
17: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύουν.

0: Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
1: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
0: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: 95,2.

Από τα πολύ αγαπημένα μου, Naughty Boy και Sam Smith, λαλαλα, 5η 15 Οκτωβρίου, μεσημεριάζει σιγά σιγά, ο ήλιος κάτι πάει να κάνει. Έλεγαν ότι θα σκάσει με τη γύρω στις 12, είχαν δίκιο τελικά. Πολύ μας αρέσει αυτό. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Πριν φύγω, να σας θυμίσω ότι όπως κάθε Πέμπτη έχουμε και νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Δεν ακούω τα καλύτερα για τη θυσία του Ρωμαίν Γαβράς που ήρθε και στην Αθήνα να την παρουσιάσει κτλ. Ξέρετε, αυτός βγαίνει με τη Ρατακόφσκι, την είχε πάρει μαζί. Στην ταινία πρωταγωνιστούν το μεταξύ Chris Evans και Anya Taylor-Joy που μου αρέσουν και οι δύο πάρα πολύ. Και ο Ethan Cavsell και ο John Malkovich στο cast, δηλαδή είναι πολλών αστέρων. Αλλά η ταινία δεν νομίζω ότι λέει και πολλά. Δεν διαβάζω καλά σχόλια, άμα τη δείτε να μου πείτε. Φίλια πάρα πολλά, θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 10. If you don't like something, change it.

0: 1個対タブ
1: タブ。
0: Δεν πειράζει. Λίνα, η κότα ή τα αυγό, σοβαρέψου.
2: Τα αυγό.
0: Μάλιστα. Α, ναι. Σωστό.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο. Η κότα ή τα αυγό.
2: Η κότα.
0: Μάλιστα.
4: Ωχ, βρελίνα μου. Βρελίνα. Βρήκε το αυγό, βρελίνα.
0: Γιώργο, η κότα ή τα αυγό.
5: Θα επιμείνω, η κότα.
0: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
6: Η κότα ή το αυγό. Κάθε πρωί στις 8 και 4. Στο νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη.
7: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
12: Γεια σας. Glitter πορτοκαλί έχετε?
13: Φυσικά.
12: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
13: Ορίστε.
12: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
13: Όχι φυσικά.
12: Γιατί?
13: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
12: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
13: Όχι, όχι, όχι.
12: Ονειχοδρόμιο για γάτες.
13: Όχι.
12: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
13: Όχι.
12: Α, εντάξει. Γεια σας.
14: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank. Radio DJ.
15: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: 92,6

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Pay close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
0: ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ειδική δράση αναλαμβάνουν οι αστυνομικοί από σήμερα στις πλατείες του κέντρου. Στόχος η απομάκρυνση μεταναστών, κακοποιών και καταπατητών. Λήγει σε μία ώρα η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα δωρεάν ταξιδιών σε 35 ευρωπαϊκές χώρες για νέους έως 30 ετών. Αιτήσεις στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Νεολαίας. Πάνω από 3.000 όπλα σε 24 χαρτοκιβώτια βρήκαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ σε κοντέινερ από Κίνα. Είχαν δηλωθεί ως γυαλιά ηλίου και χάντρες. Τα 30 της χρόνια έκλεισε η κόρη της Μαντόνα, η Λούρδη. Χρόνια πολλά, Λολίτα, έγραψε διάσημη μαμά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Συννεφιές με ως 21 βαθμούς σήμερα. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Καλό μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Εδώ είσαι στο 95,2 Athens DJ.
2: Τι μου κάνετε, πώς είμαστε σήμερα, έτσι έχει κρυώσει και λίγο ο καιρός. Αυτό είναι το φθινόπωρο, οδεύουμε προς χειμώνα σιγά σιγά. Τώρα μπορούμε να το καταλάβουμε, έτσι δεν είναι? 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Καλύτερος όμως ο καιρός το Σαββατοκύριακο, πολύ καλύτερος θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα από Δευτέρα με ηλιοφάνειες και με άνοδο της θερμοκρασίας. Εδώ είμαστε με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Χθες είδα μια καταπληκτική θεατρική παράσταση. Θα σας τα πω αναλυτικά, σας έχω και προσκλήσεις για θέατρο σήμερα. Πριν από όλα αυτά, για να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης, γιατί όπως φαίνεται η κίνηση συνεχίζει να είναι αρκετά αυξημένη. Ποσειδώνος με λεωφόρο Αλίμου. Λαγουμιτζή με Ηλία Ηλιού, Φιλολάου στο Παγκράτη. Επίσης κόλλημα στην Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλής Σαμαλίας. Τεράστιο κόλλημα αυτή την ώρα στη διασταύρωση των Αμπελοκήπων. Επίσης θα συναντήσετε κίνηση Κατεχάκη με Μεσογείων και με Κυφσίας. Στη λεωφόρο Κυφσίας στον Παράδεισο Μαρουσίου. Θιβών στο Εγάλεο και το Περιστέρι. Πατησίων από Κολιάτσου έως Αγίου Μελετίου. Και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την κάθοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Don't you worry about a thing. Εδώ θα φτιάξουμε διάθεση μεσημεριανή με επιτυχίες να έρχονται από Play με another Khalil Hugel. Εδώ είναι και ο Alex Warren με το Ordinary στο 95,2 Athens DJ. Νίκο Ζώη μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 2.

This is DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

έχει λίγο κρύο, αλλά οκ. Okay. I want to get naked with you, η Playmans 95,2 Athens DJ. Για να στείλω εδώ χαιρετισμού σε όλη την παρέα που μας απολαμβάνει και στέλνει μηνύματα. Ο Αλέξανδρος, ο Γιώργος, ο Χρήστος, ο Λάμπης, η Κανέλα μαζί. Τα μηνύματά σας στο Viber και σήμερα στο 69 31 952 952. Εκείνη

Ruthless New Religion. Λίγο πριν θυμηθήκαμε και τεράστια επιτυχία των Mojo Lady, υπέροχο throwback πέμπτης, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Γεια σου Κωνσταντίνα, γεια σου Τέτη, γεια σου Μαρία που γράφει προπαρασκευούλα και χαρά. Αλλά δεν βοηθάει ο καιρός. Γιατί δεν βοηθάει ο καιρός? Μην δίνει σημασία στον καιρό, καμία, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Συγγνώμη τώρα. Αυτό το σχόλιο το οποίο διάβασα στο Facebook είναι αληθινό, δηλαδή θα σας το πω. Είναι AI, είναι τύπου έχω IQ 45 αλλά δεν έχω τρόπο να το πω. Γράφει κάποιος: εάν πάρω σκύλο ενώ κατοικώ στο εξωτερικό, όταν έρθω Ελλάδα θα μπορεί να συνεννοηθεί με τα ελληνικά σκυλιά? Έγραψε κάποιος. Δεν ξέρω αν θέλει σοβαρή εμπεριστατωμένη απάντηση όλο αυτό. Oh my god, okay. Αυτά ζούμε. Για να σας πάω σε κάτι λίγο πιο σοβαρό, γιατί θέλουμε να απολαμβάνουμε premium εμπειρία εξυπηρέτησης όταν είμαστε σε κάποιον τηλεφωνικό πάροχο, και η Nova More σου το προσφέρει. Έχει το έξυπνο σύστημα της Nova, το οποίο αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, και αν θέλεις να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Επίσης, αν δεν θέλεις να μιλήσεις, απλά μπαίνεις στο Nova App, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back και σε καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν χρειαστείς μάλιστα επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν στο χώρο σου. Γι' αυτό λέμε τώρα είναι ώρα για Nova. Μπαίνεις στο nova.gr και μαθαίνεις τα πάντα. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Η Deutsche μας πάει μέχρι το break.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κάνει σκοπιά στην πύλη και κρατάει κινητό.
2: Πώς γίνεται?
1: Και πώς θα μιλήσουμε? Σιγά μην απαντήσεις. Οπ, καλημέρα Σάκη.
3: Γεια σας.
1: Στη Σκοπιά είσαι?
3: Ναι, ποιος?
1: Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα σου. 95,2 άθεση DJ. Μα ο Μιχάλης θα σου όπισε από το ραδιόφωνο. Κάνε ότι δεν μ' ακούς. Ήρθε ένα μήνυμα, δεν αν μπορείτε να πάρετε τον Αντρούλη μου το Σάκη που κάνει σκοπιά στην πύλη και να του πείτε καλημέρα και ότι μου λείπει πολύ και περιμένουμε ανυπομονησία να βρεθούμε σε λίγες μέρες. Λέει Λαμπρινή, δεν μου λες κάτι?
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ποιο σώμα υπηρετείς?
3: Πυροβολικό.
1: Για πάμε. Προσοχή αγόρι μου.
3: Πάντα.
1: Τα μάτια ανοιχτά. Bye.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
6: δι κουαλίτα.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: Angelica Dusk Live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
14: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
15: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
16: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
15: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
17: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
16: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
15: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα. This is
0: μόνο επιτυχίες.
18: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
0: 95,2 Athens DJ.

Guys, on the rule, DJ Goja. Μιτσίκο, έτσι επιστρέψαμε μετά από το break εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ από ελαστική φθινοπορεινή 5η 15 Οκτωβρίου. Φτάσαμε στα μέσα του μήνα, ε. Πότε έγινε όλο αυτό? Προπαρασκευή λοιπόν. Και έχω να σου πω ότι Παρασκευή και Σάββατο κατεβαίνω στο λιμάνι στον Πειραιά. Όχι, δεν πάω για να πάρω κάποιο καράβι. Εκεί με βρίσκεις Παρασκευή και Σάββατο. DJ set από τις 8 το βράδυ στο Nice and Easy στον Πύργο Πειραιά. Καταπληκτικά. Με θέα το λιμάνι φυσικά. Pizza and cocktails. Ενώ εγώ σου παίζω original disco και house tunes. Κρατήσεις στο 210-42-20-199. Παρασκευή και Σάββατο λοιπόν, DJ set από τις 8 στο Nice and Easy θα με βρεις στον Πύργο Πειραιά. Περνάμε καταπληκτικά, σας περιμένω όλους και όλες.

0: Adrian Sina και Angel. Λίγο πριν και ο Άρτζι με το Άρια στο 95,2 Athens DJ. Χθες το βράδυ πήγα στο θέατρο Κιβωτός και είδα την συγκλονιστική παράσταση η κουζίνα. Τη συζητούσαμε πάρα πολύ ώρα μετά. Multicultural παράσταση, έτσι για να σου το πω. Με φοβερή μουσική από τους ηθοποιούς, φωνάρες, καταπληκτική. Έχει να κάνει με μια κουζίνα φυσικά σε ένα εστιατόριο, σαν αυτά που πηγαίνουμε γενικότερα. Και το τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες που δεν το βλέπεις εσύ, απλά πηγαίνεις για να φας. Κάπως έτσι είναι το story, κάπως έτσι. Πιο hard. Okay. Για να σου πω λίγο, είναι Πέμπτη, ξέρω, ναι, είναι, έχει αρκετό κρύο και μπορεί να χρειάζεσαι έναν καφέ παραπάνω. Αν έχεις Nova, να ξέρεις ότι έχεις καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν το καφέ, στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Απλά μπαίνεις στο παντού app, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και ξεκλειδώνεις το exclusive Nova deal. Γιατί με την Nova φυσικά κερδίζεις παντού και μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
4: Όλες οι επιτυχίες.
5: Τι να πω?
4: Παίζει την καλύτερη μουσική.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
11: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
12: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstatuexpo.com.
13: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
8: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
0: ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Να τα βρει με τους αγρότες, προσπαθεί η κυβέρνηση. Ετοιμάζει ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα για αφορολόγητο πετρέλαιο. Μισθοί 16 ετών απαιτούνται για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών στην Αθήνα, σύμφωνα με έρευνα. Ψηλώνουν και τα βουνά. Κατά σχεδόν 2 μέτρα ψήλωσε η κορυφή των Άλπαιων, το Mont Blanc, μέσα σε 3 μόλις χρόνια. Αυτό θα πει μνήμη. Στιγμές από τη γέννησή του, υποστηρίζει ότι θυμάται ο Paul McCartney. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Συννεφιές με ως 21 βαθμούς σήμερα. Αρκετές συννεφιές αύριο με ως 19 βαθμούς.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι. Υπέροχη Πέμπτη, φθινοπορεινή 15 Οκτωβρίου. Εδώ είσαι στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο. 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βροχές αναμένονται στα βόρεια της Αττικής αύριο το βράδυ. Αλλά και ώρες με ηλιοφάνεια το Σαββατοκύριακο το οποίο μας έρχεται. Αν ανησυχείς γενικότερα και αν θέλεις να φύγεις, να κάνεις μια μικρή εξόρμηση, ένα weekend. Κάτι τι, κάπου να πας, ok. Γεια σου Φωτεινή, γεια σου Μαριλένα, η Μέρη, η Δήμητρα, η Λεάννα. Πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα. Thank you very much. Παίζει νέα παράσταση στο Θέατρο Θυσίων. Σου έχω προσκλήσεις και υπέροχο διαγωνισμό σε 24 λεπτά από τώρα. Πάμε να ρίξουμε όμως μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Αν κινείστε νότια, μικρό κόλλημα λεωφόρο Ποσειδώνος με λεωφόρο Αλίμου, όπως και στη Βουλιαγμένη στην Αργυρούπολη. Μεγάλο κόλλημα στον Καρέα από Βύρωνα προς Ηλιούπολη. Επίσης σε τμήματα της Μεσογείων, κυρίως σε Αγία Παρασκευή, όπως και τμήματα της λεωφόρου Κυφσίας, μικρό κόλλημα από Κατεχάκι. Αποφύγετε Ζάπιο, πλατεία Συντάγματος, πλατεία Ομονίας, ένας ψιλοχαμός στο κέντρο αυτή την ώρα. Καθυστερήσεις και στην άνοδο Κηφισού από Πέτρου Ράλι, όπως και στην κάθοδο της Εθνικής από την Αττική Οδό. Επίσης σε Θιβών, σε Περιστέρι και Εγάλεο. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, για δυνάμωσε ένταση, γιατί υποδεχόμαστε επιτυχίες από Tame Impala, Mr. Belt and Weasel, David Guetta και Daddy.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: 95,2 πολύ μπροστά.
0: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

I adore you, I. Hugel και Topic στο 95,2 Athens. DJ, λίγο πριν και η Ζέινα και ο Avicii. Εδώ πέσουν δυνατά όλες οι επιτυχίες. Μεσημέρι Πέμπτης. Βλέπω. Βλέπω ότι βλέπετε τα stories στο Instagram. At Athens DJ φυσικά. At Nick Joyce, αν θες να δεις κατευθείαν, ε. Okay. I adore you, αλλά υπάρχουν και τα θέματα χωρισμού μέσα σε όλη την αγάπη και τη λατρεία. Εννοείται. Και στη νέα θεατρική σεζόν στο Θέατρο Θυσίων παίζει Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Okay. Γιατί υπάρχουν ζευγάρια τα οποία χωρίζουν με ένα μήνυμα, άλλα με μία σιωπή, αλλά σε αυτό το έργο χωρίζουν με εξωτερικό συνεργάτη. Μία καταπληκτική θεατρική παράσταση, γαλλική, του Tristan Petit de Garde. Και σου έχω προσκλήσεις για να πας αύριο Παρασκευή στις 9 στο Θέατρο Θυσίων. Βρίσκεται Τουρναβή του 7 στο Θυσίο. Στο 6931-952-952 γράφεις θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για αύριο στις 9 το βράδυ για να απολαύσετε Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ στο Θέατρο Θυσίων. Παράσταση για το χωρισμό. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριοπούλος, Βάσο Καβαγεράτου, Στάθης Κόικας. Τώρα λοιπόν, τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε θέατρο και ονοματεπώνυμο και 5 από εσάς κερδίζετε διπλή πρόσκληση για αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ να πάτε στο Θέατρο Θυσίων. Όπως σας είπα, βρίσκεται Τουρναβή του 7 στο Θυσίο. Και ενώ στέλνετε τα μηνύματά σας, για να κάνουμε άλλο ένα throwback Πέμπτης.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Λέω, οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειες τον Αύγουστο. Και όταν τους λες, εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, λένε, αχ, τον καλύτερο μήνα πάτε. Και γιατί δεν πάτε και εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones. Το στυλ ξεκινά εδώ.
6: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
9: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
8: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιτάμινη C με βιτάμινη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Καλώς την.
13: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
12: Πού το κατάλαβες?
13: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες στη τύρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
17: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

3 λεπτά πριν από τις 2. Εδώ απολαυστικό μεσημέρι φθινοπορεινής Πέμπτης. Έτυχε σε μία φίλη μου να μετακομίσει κάποια στιγμή τον Αύγουστο. Έκανε αίτηση για να βάλει τηλέφωνο, ίντερνετ εννοείται, θέλει ίντερνετ στο σπίτι. Περίμενε, είχε πάει τέλη Σεπτέμβρη, τίποτα. Αν σου έχει τύχει λοιπόν να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες, ή να υπάρχει και στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται, έχω να σου πω ότι το Nova More έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Γιατί με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Και με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα φυσικά στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το Connect Day One, το Ultra WiFi και όρους και προϋποθέσεις στο nova.gr. Εδώ αγαπημένος μου, Calvin Harris με τους Disciples.

0: Είναι η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, στο 95,2 Athens DJ. Απολαυστικό μεσημέρι. Εδώ με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Ο Νίκος Ζώης θα μας δώσει στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και σήμερα τα οποία μου στείλατε. Πολύ ενθαρρυντικά. Και ανταποδίδω την ενθάρρυνση. All right. Τα λέμε αύριο, Παρασκευιάτικα, you know, μέσα στην τρέλα κανονικά. Μένετε εδώ. Έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας με πολλές επιτυχίες ο Κώστας Ζήκος.
1: Η κότα ή τα αυγό?
2: Η κότα.
1: Ναι!
3: Ναι!
1: Η ερώτηση είναι η ίδια. Η κότα ή τα αυγό?
2: Η κότα.
1: Η κότα ή τα αυγό?
2: Η κότα.
1: Τα αυγό. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Οπ, ποιος?
4: Ο Θοδωρής.
1: Η κότα ή τα αυγό, αγόρι μου?
4: Τα αυγό.
1: Έτσι.
5: Η κότα ή το αυγό. Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
13: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Αθηνόραμα, ζήσε στον παλμό της πόλης. Μη χάσετε αυτή την Πέμπτη. Ο έμπορος της Βενετίας, ο Γιάννης Μπέζος, στην κλασική μαύρη κωμωδία του Σέξπιρ. Τέχνη στις αφάλες της Δανάη Στράτου στο Μέγαρο Μουσικής. Αλλά και ένα αφιέρωμα στα εστιατόρια που αγαπούν την ιταλική κουζίνα όσο και εμείς. Αθηνόραμα, κάθε Πέμπτη στα περίπτερα.
20: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως.
2: Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
3: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καμπανάκι για την έξαρση των κρουσμάτων COVID στη χώρα. Μέσα σε 1,5 μήνα οι συνταγές αντιϊκών φαρμάκων αυξήθηκαν 1050%. Ρελάντς από την Ελλάς στα κυβερνητικά μέτρα. Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά πετρέλαιο θέρμανση στα 1,40 ευρώ. Φωτιές ανάβει στον Τραμπ, ρεπορτάζ που κάνει λόγο για εξαφάνιση 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων που προορίζονταν για τον οργανισμό Kennedy Center. Τον λόγο που δεν συνταξιοδοτείται αποκάλυψε ο Σιλβέστερ Σταλόν. Πρέπει να πληρώσω το γάμο της κόρης μου, δικαιολογεί δικαιοστάρ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Αρκετές συννεφιές αύριο με έως 19 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.

0: και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τι σου είναι αυτή η μετεωρολόγη? Σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν εδώ στο στούντιο, γιατί διάβασα ότι ο καιρός θα φτιάξει, λέει, προσωρινά για λίγο μέσα στο Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα μας υπόσχονται χειμώνα Ουκρανίας, αν είναι δυνατόν. Εμείς εδώ πάντως στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. 5η 15 Οκτωβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η Telecom σε συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες ως μεγάλος χορηγός του φετινού φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκη. Θα σας πω περισσότερα στη συνέχεια. Προς το παρόν έχουμε πρόβλημα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται Χιούγκελ, Τζένιφερ Λόπεζ, Σακίρα και Μπέρνα Μπόι. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, το αγαπημένο κομμάτι του Νίκου Ζόη. Turn the lights off.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Calm Down, Ρέμα και Σελίνα Γκόμεζ εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σας έχω προσκλήσεις για θέατρο. Για το θέατρο Κάπα, η Καριάτιδα, η απολαυστική ανελέητη κομμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη. Με Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Νικητές και νικήτριες, ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber.
1: Το

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Γκόρντο και Λόκο Λόκο εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για άκουσε τώρα κάτι παράδοξο. Ένας άνδρας διαγνώστηκε με μια σπάνια κατάσταση που ονομάζεται σύνδρομο αυτόματης ηθοποίησης, Otto Brewery Syndrome, κατά την οποία μικροοργανισμοί στο έντερο ζυμώνουν υδατάνθρακες και ζάχαρα και παράγουν εθανόλη. Η εθανόλη που παράγεται στο γαστρεντερικό σύστημα μπορεί να περάσει την κυκλοφορία του αίματος και να προκαλέσει συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της κατανάλωσης αλκοόλ, χωρίς το άτομο να έχει καταναλώσει αλκοολούχα ποτά. Το σύνδρομο θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο, έχουν καταγραφεί λιγότερες από 100 περιπτώσεις, αν και οι ειδικοί πιστεύουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα περιστατικά που δεν έχουν διαγνωστεί. Το ερώτημα είναι αν γράφει όλο αυτό στα αλκοτέστ, γιατί κατά τα άλλα, μάλλον τυχερό τον λες. The Weeknd, Cry for Me.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Είναι άλλη την αηδία.
2: Τι?
1: Πάτε στο εστιατόριο και κάποια στιγμή κάποιο τη ρωτάει τη σερβιτόρα να σε πληρώσουμε. Δηλαδή, τι περίμενε να σου πει, όχι, άφησε να τα πληρώσω εγώ. Τι τη ρωτά. Το ποια μέρα έχει γεννηθεί δεν έχει να κάνει μόνο τώρα. Έχει να κάνει όλα έχουν να κάνουν με το πόσα χρόνια ζει σε αυτή τη ζωή.
3: Ναι, ισχύει.
1: Δηλαδή, το θέμα είναι να περάσει τα 90. Αν περάσει τα 90, αισθάνεσαι ελεύθερο. Δηλαδή, ενώ στα 75-80 αρχίζει και αγχώνε. Είναι ο άλλο, 92 χρονών, ένα παππού, λέει στον γιατρό του, κάτι χάπια. Του λέει αυτά θα τα παίρνω εφόρου ζωή. Απελευθερώνεσαι μετά τα 90.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε λόλα. Στο θέατρο απομηχανής. Μια καυστική σάτιρα για όσα δεν μπορούμε να πούμε. Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε λόλα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε τε στο νέο brunch, resto, all day bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9.
9: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
10: Φυσικά.
9: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
10: Ορίστε.
9: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
10: Όχι φυσικά.
9: Γιατί?
10: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
9: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
10: Όχι, όχι, όχι.
9: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
10: Όχι.
9: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
10: Όχι.
9: Α, εντάξει. Γεια σας.
11: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
12: Το Shape Οκτωβρίου. Η Βυργινία Δικαιούλια δίνει τη δική της ερμηνεία στο wellness και την ευεξία. Ακόμα, αφιέρωμα Pink October με tips διατροφής, άσκησης και σεξουαλικότητας που θα σε κάνουν να αγαπήσεις ακόμα πιο πολύ το στήθος σου. Μαζί δώρο η best seller επαγγελματική πούδρα MD Professional. Άψογη κάλυψη και μάτα αποτέλεσμα. Νέο Shape. Μην το χάσεις.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
14: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
0: 95,2 Athens DJ.

Benson Boone και Beautiful Things στον 95,2 Athens DJ. Για ακούστε ένα ωραίο σενάριο. Θεσσαλονίκη, σινεμά, εσύ και το Plus One σου. Η Telek, όμως μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα συνδέει όλα για σένα με έναν μεγάλο διαγωνισμό. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telekom App και πάρε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα από τα δύο διήμερα ταξίδια στη Θεσσαλονίκη για να ζήσεις από κοντά την πιο κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
2: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
5: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
10: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
9: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
10: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
9: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
11: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? Εντζή Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
12: Στο Ελ Οκτωβρίου, με CoverGirl, την πάντα ανατρεπτική Βίκυ Καγιά, τα αλλάζουμε όλα. Μόδα. Οι εμφανίσεις των ημερών μας χαρίζουν άνεση, σεξινες, αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση. Συναντάμε τους πρωταγωνιστές της σεζόν, Μέρι Μινά και Νικόλα Χαλκιαδάκη, και συνομιλούμε με τη στάρ του Hollywood, Άνια Taylor Joy. Μαζί, δώρο Lancôme, Lip Gloss Idol, Juicy Treat σε δύο αποχρώσεις. Ελ Οκτωβρίου, η χαρά της ζωής.
13: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
15: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
16: Εγώ αποφασίζω.
15: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
17: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
18: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έως τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης. Έως τις 23 Δεκεμβρίου οι προκαταβολές. Restart κάνει το φιλόδοξο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία που συμμετέχει ζητά άδεια εργασιών. Το πέταξε και πάλι ο Τραμπ. Θα έπρεπε να πυροβολούνται όσοι διαραίουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις, είπε ο πρόεδρος. Τις ρίζες της θυμήθηκε η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Η Σταρ επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Ουαλία, για τα γυρίσματα μιας νέας σειράς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με ως 21 βαθμούς. Αρκετές συννεφιές και αύριο, με 19 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.

0: Plus DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. 5η 15 Οκτωβρίου, είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Adele, Rosalind, Archie and Medusa, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Jason Derulo και DJ Goya, Michiko και κάτι ωραίο που λένε οι Κινέζοι. Όταν ανάμεσα σε σένα και στον άλλον υπάρχουν 10 βήματα. Αν εσύ κάνεις τα δικά σου 5 και δεν συναντήσεις κανέναν, κάνε στροφή και φύγε.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Τι να πω?
3: Παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Και ξέρετε βέβαια ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνοιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τον περιμένουμε Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, στο ΟΑΚΑ, στο Τείχος των Εθνών. Εκεί ο Άνοιμα θα παρουσιάσει το Aiden, το φωτουριστικό νέο σόου του, μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Εισιτήρια, αν δεν έχετε προμηθευτεί ήδη, μπορείτε να τα πάρετε από το more.com. Ο 95,2 Athens DJ φυσικά είναι χορηγός επικοινωνίας. Και αυτή είναι η Kungs και το This Girl.

0: Maneskin και Beggin στο 95,2 Athens DJ. Η Μάλτα σε καλεί και ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις το νησί των υποτών. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μαγευτικό νησί είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια και μοναδικά μνημεία μέχρι ξέφερνη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις? Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου από το Aegean App για να απολαύσεις τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Timbaland και One Republic. Apologize.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα βρε Ματίνα.
3: Καλημέρα. Τι λέτε.
2: 95,2 άθης DJ Μιχάλη Σασόπης από το ραδιόφωνο. Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Θα δεις Σακύρα.
3: Θα τρελαθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τα έχεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Okay.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση «Άλις». Momix Άλις. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
9: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com. Radio DJ.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον. Radio DJ.
12: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Όνειρο το είχες να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
14: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 95,2.

0: έχει μόνο επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

Bebe Rexha και Faith, Les New Religion, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και η Telecom σε συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται σε λίγο ο Κώστας Βινάκος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2 όπως πάντα. Να περάσετε όμορφα απόψε, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Αυτός είναι ο Adam Port και το Move.

0: Η κότα ή το αυγό?
1: Το αυγό.
0: Δεν πειράζει. Λίνα, η κότα ή το αυγό?
2: Σοβαρέψου.
3: Το αυγό.
0: Μάλιστα.
2: Α, ναι.
0: Σωστό.
4: Μπράβο.
0: Η κότα ή το αυγό?
3: Η κότα.
0: Μάλιστα.
2: Όχο,
4: Βρελίνα.
2: Βρελίνα.
0: Γιώργο, η κότα ή το αυγό?
1: Θα επιμείνω, η κότα.
0: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
5: Η κότα ή το αυγό? Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
6: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
7: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και KitKat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο μάτς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Grinch, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος, ο Grinch αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
12: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
19: κάνετε. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
20: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
23: Ναι, μαμά.
22: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
23: Ναι, μαμά.
22: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
23: Ναι, μαμά.
22: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
1: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
0: ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ειδική δράση αναλαμβάνουν οι αστυνομικοί από σήμερα στις πλατείες του κέντρου. Στόχος η απομάκρυνση μεταναστών, κακοποιών και καταπατητών. Λεπέν και Μελανσόν προηγούνται στις δημοσκοπήσεις εν ώψη των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Πάνω από 3.000 όπλα σε 24 χαρτοκιβώτια βρήκαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ σε κοντέινερ από Κίνα. Είχαν δηλωθεί ως γυαλιά ηλίου και χάντρες. Τα 30 της χρόνια έκλεισε η κόρη της Μαντόνα, η Λούρδη. Χρόνια πολλά, Λολίτα, έγραψε διάσημη μαμά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Συννεφιές και αύριο με έως 19 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: Day. Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Καλό απόγευμα σε όλους εδώ από το μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ, πέμπτη σήμερα 15 Οκτωβρίου. Ο Κώστας Βινάκος είναι εδώ και σήμερα στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για εσάς μόνο επιτυχίες από Bad Bunny, NSYNC, Zayna, Topic. Ξεκίνημα με Teddy Swims, The Door.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims. Teddy Swims. When I
3: sold you the door. 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες.

Bye bye. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Σας έχω προσκλήσεις για θέατρο, για το θέατρο Βρετάνια και την παράσταση Η Ιδέα της Χρονιάς. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Φογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις. Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Πέντε από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 6 το απόγευμα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Mind Papaoute 90,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Σχεδιάζεις το νέο σου φοιτητικό σπίτι. Βιβλιοθήκη, προτζέκτορας, κονσόλα, καναπές. Όσες φτιάχνεις τη νέα σου φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρο σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Δεν πάω προσαρμοστής στην Αγγλία.
2: Όχι.
1: Εύκολα στο Λονδίνο.
2: Βέβαια.
1: Οδηγάς δεξιά.
2: Όπαπα. Δύσκολο.
1: Τι δύσκολο, ακατόρθωτο.
2: Ακατόρθωτο, έχεις δίκιο.
1: Μια-δυο φορές. Μια φορά που είχαμε πάει και στο Λονδίνο, θυμάσαι, ρε.
3: Ναι, ναι.
1: Πρώτη φορά το πιάσα το τιμόνι. Ναι. Πιάζεται κάποια στιγμή ήθελα να φτύσω και τον έφτυσα αυτό να.
2: Μιχάλη.
3: Τι χιούμορ,
1: παιδί.
3: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Παιδί μου, κατέβασα και να φτύσω. Έφτυσα αυτό να.
3: Είχε συνηθίσει εδώ την άλλη πλευρά.
2: Ναι, είναι λόρδο, είναι λόρδο.
3: Βέβαια, καλέ.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
17: Φυσικά.
16: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
17: Ορίστε.
16: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
17: Όχι φυσικά.
16: Γιατί?
17: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
16: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
17: Όχι.
16: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
17: Όχι.
16: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
17: Όχι.
16: Α, εντάξει. Γεια σας.
18: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
19: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
22: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box
1: και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: James Arthur, Impossible. Στον 90,2 Athens DJ. Αν λατρεύεις την πίτσα, έτοιμά σου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές, στην Καστα-Υλικά, θρυλική Βεζούβιος, All Time Classic, Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml με 9,50. Έφτασε η ώρα για τον διαγωνισμό μας. Μέσα από το Viber μου στέλνετε μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.
1: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Τον ακούω κάθε μέρα.
6: Όλες οι επιτυχίες.
7: Παντού εσάς ακούω.
8: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
9: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
10: Μόνο DJ.
11: Μόνο DJ.
9: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο, που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
16: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
17: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Bio Complex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
19: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
20: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
19: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
20: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
19: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
21: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
22: Όνειρο το είχες να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
4: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι,

0: Τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Να τα βρει με τους αγρότες, προσπαθεί η κυβέρνηση. Ετοιμάζει ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα για αφορολόγητο πετρέλαιο. Μισθοί 16 ετών απαιτούνται για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών στην Αθήνα, σύμφωνα με έρευνα. Ψηλώνουν και τα βουνά. Κατά σχεδόν 2 μέτρα ψήλωσε η κορυφή των Άλπαιων, το Mont Blanc, μέσα σε 3 μόλις χρόνια. Αυτό θα πει μνήμη. Στιγμές από τη γέννησή του, υποστηρίζει ότι θυμάται ο Paul McCartney. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Αρκετές συννεφιές αύριο με ως 19 βαθμούς.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος είναι και στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Και θέλω να φανταστείτε ένα παιχνίδι που όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster, γιατί κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι 5 ευρώ έκπτωση. Στις συνεχόμενες παραγγελίες, το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολύ σκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου, γιατί το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Έρχονται επιτυχίες από Avicii, Dua Lipa, Teddy Swims, Marshall Jefferson, ξεκίνημα με Hugel.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 πολύ μπροστά.
1: Αυτό είναι ο νούμερο ένα σταθμό για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Athens DJ. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: η Λωρίν και το Tattoo στο 95,2 Athens DJ που υποδέχεται τον άνοιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ στο Τείχος των Εθνών. Ο άνοιμα παρουσιάζει το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Η εισιτήρια βρίσκεται στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Άντε να τελειώνουμε, ρε παιδί. Με αυτόν τον καιρό που να πάω.
3: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
2: Πού?
3: Οδοντίατρο,
2: Αφήνω δε που έχει και αμήχανε συζητήσει εκεί στους οδοντίατρους.
3: Ναι.
2: Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω, εγώ θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα, ναι.
4: Ντροπή.
2: Μην το καταπιείς.
3: Έσχοζε.
2: Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σχρό.
3: Ναι, ναι.
2: Στον οδοντίατρο δεν σας λέει αυτά.
3: Ναι, ναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
8: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
12: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstatuexpo.com.
13: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ, σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
14: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
15: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
14: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
16: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
18: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
1: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα. Athens DJ, τίποτα άλλο.

0: τη εντελώ. Sexy Love στο 95,2 Athens DJ. Τα καταστήματα Telecom ανανεώθηκαν με νέα εικόνα και αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία. Σας υποδέχονται σε διαμορφωμένες ζώνες εμπειρίας Fiber και 5G, Gaming, Smart Home και Magenta TV. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Telecom και γνωρίστε από κοντά τη νέα εμπειρία. Μένετε εδώ. 6 ακριβώς έχει το Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Η κότα ή το αυγό?
2: Η κότα.
1: Ναι!
3: Ναι! Μπράβο!
1: Η ερώτηση είναι η ίδια. Η κότα ή το αυγό?
2: Η κότα.
3: Ναι!
1: Η κότα ή το αυγό?
2: Η κότα.
1: Αυγό. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.

0: Ποιος?
1: Ο Θοδωρής.
0: Η κότα ή τα αυγό, αγόρι μου.
1: Τα αυγό.
0: Ναι!
2: Η κότα ή το αυγό. Κάθε πρωί στις 8 και 4. Στο νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
7: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
6: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
9: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
8: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
10: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
8: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
11: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
8: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης.
13: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Angelica Dusk Live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard the Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
17: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
18: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
17: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
19: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
20: Ποιος καλέ?
19: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
20: Και σε παίρνει αυτή?
19: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
20: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
21: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
22: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: 95,2 Athens DJ.
23: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
24: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καμπανάκι για την έξαρση των κρουσμάτων COVID στη χώρα. Μέσα σε 1,5 μήνα οι συνταγές αντιοικών φαρμάκων αυξήθηκαν 1050%. Ρελάντς από την Ελλάδα στα κυβερνητικά μέτρα. Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,40 ευρώ. Φωτιές ανάβει στον Τραμπ, ρεπορτάζ που κάνει λόγο για εξαφάνιση 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων που προορίζονταν για τον οργανισμό Kennedy Center. Τον λόγο που δεν συνταξιοδοτείται αποκάλυψε ο Σιλβέστερ Σταλόουν. Πρέπει να πληρώσω το γάμο της κόρης μου, δικαιολογήθηκε ο Σταρ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Αρκετές συννεφιές αύριο με έως 19 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
2: Okay. Δεν ξέρω τι λέτε, εγώ μια χαρά απογευματάρα βλέπω στην Αθήνα. Ό,τι πρέπει και για βόλτες και για οτιδήποτε θέλετε. Πέμπτη είναι άλλωστε σήμερα. Καλό απόγευμα Αθήνα. Βλέπω κίνηση από Κηφισιά μέχρι Γάλλο αυτή την ώρα. Ναι. Και το κομμάτι της Αττικής Οδού από το Δαχτυλίδι μέχρι και τον κόμβο μεταμόρφωσης. Η Κηφισίας βέβαια. Κλασικά κέντρο Αθήνα, ειδικά κέντρο Αθήνα. Πειράς, όχι εντάξει, είναι ψηλό νορμάλ θα λέγα αυτή την ώρα. Νορμάλ είναι και επιτυχία, σας έχω τα καλύτερα. Λέει την Κάγκα, Κατσάι, Bad Bunny, η Mel Angel. Μια χαρά απόγευμα όπως έλεγα. Την οπορεινό απόγευμα. Αλλά μια αλφα, βήτα, γάμα νοσταλγία για το καλοκαίρι την έχουμε. Νούμερο 1 χτες εδώ στο Top 13. Ακριβώς αυτό είναι νοσταλγία για το καλοκαίρι.

0: τραγούδι που θα μας συνοδεύει όλο το χειμώνα, είμαι σίγουρος. Daddy Take Me There, νούμερο 1, το ψηφίσατε χθες εδώ στο Top 13. Για μαζευτείτε λιγάκι. Για αρχίστε να ψηφίσετε, να διαμορφώνετε και το σημερινό Top 13. Όπως πάντα στο Viber, εντελώς δωρεάν μήνυμα 6931-952-952. Ψάχνω να βρω εκείνο το τραγούδι το οποίο από το πρωί που ξυπνήσατε σας έχει κολλήσει στον εγκέφαλο. 6931-952-952, εκεί το ψηφίζετε.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Wake up.

0: Μεγάλο άσμα αυτό. Αργιόμνια Άρια. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μαθαίνω καινούργια συλλεκτική Barbie κυκλοφόρησε για να τιμήσει την εμφάνιση της Celine Dion. Ξέρετε, το 1998 στα Oscar Τιτανικός, My Heart Will Go On και όλα τα σχετικά. Η Barbie Celine φοράει το ίδιο ακριβώς μαύρο μακρύ κολλητό φόρεμα. Στο λαιμό έχει το διάσημο διαμάντι καρδιά και έχει και το χτένισμα αλλά και τα χαρακτηριστικά της pop star. Δεν ξέρω αν συνοδεύεται και από το μισοβυθισμένο γιότ του Ken.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: προϊόντα Messenian Spa, νέα μάσκα προσώπου και λαιμού με niacinamide και αλουρονικό οξύ για λάμψη, ενυδάτωση, ιδανική και λιπαρές επιδερμίδες, βοηθά στη ρυθμίση της λιπαρότητας. Messenian Spa προσφέρει τη μάσκα μαζί με το σέρουμ. Περισσότερα θα μάθετε στο messenianspa.gr για να κερδίσετε αυτά τα προϊόντα της Messenian Spa. Φοβερά προϊόντα παρεπτόντως, όλα, οτιδήποτε βγάζει η Messenian Spa. Για να τα κερδίσετε, έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μας είναι ο Ρωμέν Γαβράς.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

0: στην Αθήνα μετά από τον Kanye West. Άλλος ένας ράπερ κατεβαίνει για επόμενος πρόεδρος της Αμερικής. Στις επόμενες εκλογές είναι αυτός, το 2028. Τι έχουν πάθει οι ράπερ? Σόνι και καλά. Anyway, Soulja Boy το ανακοίνωσε επίσημα από τα social του στην πολιτική του ατζέντα, κοινωνική δικαιοσύνη και AI. Και World Peace θα λέγαμε. Έκπληξη από την ηθοποιό Hilary Swank. Ανακοίνωσε χτες στα social της ότι είναι έγκυος στα 52 της χρόνια. Αυτό θα είναι βασικά το τρίτο παιδάκι για την οσκαρική ηθοποιό και τον μεγάλο επιχειρηματία σύζυγό της. Hilary μου, με ένα πόνο.
1: Επιτυχίες παντού εσάς ακούω. 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες. Turn it up.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία με αφορμή τη χωριάτικη σαλάτα.
2: Τι έγινε εκεί?
1: Ο ιδιοκτήτης ενός ελληνικού εστιατορίου στη Νέα Ζηλανδία, ο Κώστας Γρηγοράκης, παρουσίασε τα ελληνικά πιάτα του μαγαζιού, όπως φέτα, μπουγιουρντί, γαρίδες σαγανάκι και λαχανοτολμάδες.
2: Πολύ καλός.
1: Και χωριάτικη.
2: Ναι.
1: Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι η τιμή της χωριάτικης σαλάτας.
2: Πόσο έκανε?
1: Χαίρε, μας ξεφτύλησε.
2: Τι?
1: Ανέρχεται σε 45 ευρώ.
2: Τι λες, καλέ!
1: Γιατί ρε στη Μύκονο να είναι 30?
2: Δεν γίνεται!
1: Ανεβάστε τη!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και τώρα το contouring.
7: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Radio DJ. Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
14: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
13: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
16: 95,2 Athens DJ.
17: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
18: Όλες οι επιτυχίες.
19: Τι να πω.
1: Παίζει την καλύτερη μουσική.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
16: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ordinary, Alex Warren and τα 5,2. Αυτές DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, φοβερά δώρα, gift box. Προϊόντα Messenian Spa για το πρόσωπο και το λαιμό. Και οι αλουρονικά και τα πάντα έχουν μέσα για να τα κερδίσετε. Λοιπόν, Ρωμέν Γαβράς στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του, βασικά της πρώτης αγγλόφωνης, Sacrifice, θυσία, βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα εδώ στην Αθήνα ο celebrity σκηνοθέτης Ρωμέν Γαβράς, γεννημένος στη Γαλλία. Βασικά ελληνικής καταγωγής, πατέρας του είναι ο τεράστιος Κώστας Γαβράς. Ο Ρωμέν δεν ήταν μόνος, ήρθε με τη διάσημη μοντέλα σύντροφό του. Γενικά, πέρα από τις ταινίες του, είναι νομίζω γνωστός και για τις celebrity σχέσεις που έχει. Αλήθεια, κορίτσια και αγόρια, με ποιαν από τις τρεις που θα σας πω δεν έχει κάνει σχέση ποτέ ο σκηνοθέτης Ρωμέν Γαβράς? Α. Δεν έχει κάνει ποτέ σχέση με την Dua Lipa. Β. Ποτέ με την Έμιλι Ρατεϊκόφσκι. Ή Γ. Ποτέ με την Kimberly Guilfoyle. Με ποιαν δεν έχει κάνει ποτέ σχέση ο Ρωμέν Γαβράς? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952. Ποτέ σχέση δεν έχει κάνει ο Ρωμέν Γαβράς? Α. Dua Lipa. Β. Έμιλι Ρατεϊκόφσκι. Ή Γ. Kimberly Guilfoyle.
1: 95,2 Athens Dance. Μόνο επιτυχίες.
2: And then you talk to me, and then you talk to me.

0: Λωράιδα και την Πέιν. Βίκη, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Βίκη μου?
1: Καλό απόγευμα, καλά εσύ?
0: Πού πηγαίνεις και είσαι στο αυτοκίνητο?
1: γυρνάω Πάτρα.
0: Τι εννοείς, είχες έρθει Αθήνα και πας πίσω Πάτρα?
1: Ναι.
0: Για χαρά, τι πας να κάνεις την Πάτρα ακριβώς?
1: Ευδιές, διάφορα, ψώνια τέτοια.
0: Έχει καλά ψώνια στην Πάτρα, δεν το ξέρα.
1: Έχω και φίλες, εντάξει μου, εντάξει τώρα, ναι.
0: Υπάρχει μια φήμη για κάτι άλλο που δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα για την Πάτρα, αλλά για ψώνια όχι, δεν έχω ακούσει. Sorry Πάτρα για αυτό που είπα. Βίκη, με ποιαν από τις τρεις δεν έχει κάνει σχέση ο Ρωμέν Γαβράς? Ντούα Λίπα, Έμιλι Ρατεϊκόφσκι, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
1: Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
0: Ναι, από όσο μπορούμε να ξέρουμε. Τουλάχιστον επίσημα καμία. Άσε τώρα η κακομοίρα και η Μπελίκ, τα δικά τη τώρα θέματα. Άσε την αφήσουμε. Να περάσει καταπληκτικά, Βίκη, μου στην Πάτρα.

0: δελτίο Athens DJ.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
8: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες στη τύρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
0: 95,2 FM DJ. Νέο.

0: ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
2: Okay. Είδατε λοιπόν την πτώση της Φάλαινα σε πρώτη προβολή και μου είπατε τα καλύτερα. Λέω απόψε λοιπόν να το καταπιώ και εγώ το popcorn μου, βλέποντας την ταινία. Καλό απόγευμα σε όσους όσες είστε τώρα στο αυτοκίνητο, όπως η Γεωργία, Νίκος, Αναστασία, Φρόσο, Κατερίνα, Στέφανος, Ιουλία, Θέμης, καλησπέρα Γιώτα, ο Μάριος που διαβάζει, ναι, έχουμε και από αυτό τώρα, ναι, πλέον, εντάξει, αρχίσαμε και τα διαβάσματα, υπομονή. Καλά, μην μετρήσω πως η μήνυση είναι πολύ. Okay. Καλησπέρα, Σίλβια, Φώτης, Σταματία, Ναταλία. Μεγάλη καρδούλα να στείλω σε όλες, σε όλους που είστε εδώ, που ψηφίζετε στο Viber για το επόμενο, το αυριανό, το 13 της Παρασκευής. Κανονίστε λοιπόν, ξέρετε τι κάνουμε την Παρασκευή. 69-31-952-952 είναι το Viber μου, εκεί ψηφίζετε και το ξεκίνημα σήμερα. Μην πάτε πάνω.
0: Νούμερο 13.

0: Μπαμ, μπαμ, Χιούγκελ σήμερα πολύ ψηλά στο νούμερο 11. Ο Χιούγκελ, ο οποίος ονόμασε το πρώτο άλμπουμ της καριέρας του 21. Όπως λέει, πέρασαν 21 ολόκληρα χρόνια από τη μέρα που ξεκίνησε να δουλεύει ως DJ μέχρι να καταφέρει να κυκλοφορήσει άλμπουμ. Δεν ήταν νούμερο 1 προτεραιότητά μου, λέει. Έπρεπε πρώτα να κάνω μια δυνατή βάση από fans. Ναι, εδώ που τα λέμε, ποιος θα αγοράσει το άλμπουμ. Το άλμπουμ αυτό αντιπροσωπεύει όλο μου το ταξίδι. Τα τραγούδια του άλμπουμ τα έγραφα κυριολεκτικά στο δρόμο. Από κλαμπ σε κλαμπ, από φεστιβάλ σε φεστιβάλ, κάπου ανάμεσα σε Λος Άντζελες, Ντουμπάι, Μπαλί και Αυστραλία, λέει, γράφτηκαν. Το μόνο που προσπαθώ είναι να κάνω αυτό που αγαπώ, τη μουσική δηλαδή, για να κάνω τον κόσμο χαρούμενο. Αυτή είναι η μοναδική μου αποστολή σε αυτή τη ζωή.
1: Νούμερο 10.

0: Όταν σκεφτόμουν ότι χτες έβρεχε με το Τουλούμ στην Αθήνα. Τουλούμ. Πλέιμαν, στο νούμερο 8 το ψηφίσατε σήμερα. Πάμε Μάλτα, η Μάλτα μας καλεί. Είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι. Μακραίων ιστορία. Η Μάλτα ένας μοναδικός προορισμός. Πανέμορφη Βαλέτα, μεσαιωνική παλιά πόλη. Κτίρια εκπληκτικής αισθητικής. Λιθόστρωτα δρομάκια. Ένα ταξίδι μαγικό. Με την Aegean μπορείς να ζήσεις αυτό το ταξίδι, αφού με απευθείας πτήσεις από Αθήνα προς Μάλτα είναι απλά μια πτήση μακριά. Μπες AegeanAir.com ή κάνε την κράτηση από το Aegean App. Απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
1: Νούμερο 7.

Okay. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, από το νούμερο 13 και το Turn the Lights Off, Shinza, Fire Fire. Στο 12-11 ψήφισαν The Huguet, Jamaican Bam Bam, Sunrise House. Στο νούμερο 19, Zayna Zanando, η Playman to Loom. Στο νούμερο 8, 7, Papa Ute, Mickey Smith και Teddy Swims, The Do. Στο νούμερο 6, λίγο πριν. Έχουμε Throwback Thursday, είναι Πέμπτη, είπαμε. Πίσω πάμε στην χειρότερη χρονιά που έχει ζήσει η δικιά μας γενιά τουλάχιστον. Που και εγώ προσωπικά προσπαθώ να την ξεχάσω. Anyway, 2020 είναι η μόνη χρονιά που δίπλα στο νούμερο υπάρχει και μια νεκροκεφαλή. Kanye West, ακόμα είναι παντρεμένος με την Kim Kardashian, ανακοινώνει επίσημα ότι κατεβαίνει στις εκλογές για επόμενος πρόεδρος της Αμερικής. Ο Χάρη με τη Μέγαν φεύγουν από το παλάτι και από τη Βρετανία για να ζήσουν τον έρωτά τους και την οικονομική τους βασικά ανεξαρτησία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες καλά θα πάει αυτό. Όλοι στο σπίτι είστε, τεράστια η ακροματικότητα αυτής της εκπομπής, να λέμε και τα καλά δηλαδή που είχε χρονιά. Νούμερο 1 στην Ευρώπη σαν σήμερα το 2020, Joel Corey, Mnek,

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Λοιπόν, θα τραγουδήσω έργο να τραγουδήσω.

0: Ναι. Τραγούδα, ρε.
1: Έλεος, ρε παιδιά.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ποιο είναι το τραγούδι, κύριε?
2: Παπαούτε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντουλ το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
16: Επόμενος.
17: Ναι, ναι.
16: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
16: Τώρα προκαλείς, λέγε.
17: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
16: Τι δελτίο, τον 12?
17: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
16: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
17: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
16: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
20: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το

0: 13. Μια πολύ σπάνια συνέντευξη βασικά έδωσε προχθές ο Κάλβιν Χάρις. Μίλησε για την προσωπική του ζωή, κάτι που δεν κάνει ποτέ δηλαδή. Μαζί με τη σύζυγό του Vic Hope. Είμαστε μαζί, λέει, ακόμα και όταν η δουλειά μας κρατάει μακριά. Περάσαμε ένα σούπερ καλοκαίρι στη φάρμα μας, στην Ιμπίζα. Γύριζα από τα κλαμπ σε ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό. Κοτοπουλάκια, καρπούζια, όλα δικιά μας παραγωγή. Και φυσικά το γιο μας, τον Μίκα. Δεν θέλω να μοιράζομαι, λέει ο Κάλβιν Χάρις, τις προσωπικές μας στιγμές στα social, παρόλο που καταλαβαίνω το ενδιαφέρον του κόσμου. Είναι όμως και θα μείνουν προσωπικές, λέει ο Κάλβιν.
1: Νούμερο 3.

0: Athens DJ.
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
7: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
6: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
10: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
9: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
11: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
9: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
12: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
9: Η πιο αναπληκτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
13: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο

0: Agenda Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
1: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13.
3: Athens DJ.
2: Νούμερο 2.
4: Yes!
2: DJ, upside down.
5: 95,2, Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Προπαρασκευή σήμερα, ναι, ξέρω. Θα το έλεγα. Από το νούμερο 5, Άργη Μεντιούσα Μελωδία. Calvin Harris, Blessings στο νούμερο 4. Τρία ψηφίσατε, Ίνα Καλιέντε. David Guetta, Upside Down. Boy, you turn me. Έρχεται η Ιλιάνα. Μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα δικά σας τραγούδια, όπως πάντα, Viber on the go. Σας αφήνω με άλλο ένα νούμερο 1. Το νούμερο 1 του καλοκαιριού, βασικά.
1: Νούμερο 1.
2: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Πέμπτης, πότε ήρθε κιόλας? 15 Οκτωβρίου. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Έχει λίγη κίνηση εκεί έξω, είναι αλήθεια. Έχουμε προβληματάκια. Πιο πολύ στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας. Θα σας τα πω αναλυτικά σε λίγο. Μου τα λέτε κι εσείς οτιδήποτε θέλετε στο Viber στο 6931-952-952. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go, το είπα. Και είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
3: Ηλιάνα και μου γλυκό, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε από Jason Derulo το καινούργιο του που γίνεται χαμός και είναι τόσο viral. Το Μιτσίκο, αν το λέω σωστά. Καλή ακρόαση σε όλους.

0: Την έσωσε, λέει, από το πεπρωμένο της Οφίλια η Taylor Swift, και αυτά, όπως έχει ίδια παραδεχτεί, τα έχει πει για τον σύζυγό της, τον Travis Kelce. Δείτε περισσότερα στο adj.gr, γιατί είναι μαζί στα γυρίσματα του τελευταίου της βίντεο κλιπ με το τραγούδι που γνωρίζει και τεράστια επιτυχία. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952.
1: Γεια Ηλιάνα, είμαι Νικολένια και θέλω το Die Die από τη Σακύρα.
0: Νικολένια, η Σακύρα και ο Μπέρνα Μπόι για εσένα.

Τεχνάρα, είναι ο Hozier εδώ στον 95,2 Athens DJ. Σε λίγο έχω να σας δώσω προσκλήσεις για το θέατρο. Μείνετε συντονισμένοι για την παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη. Τώρα, τι γίνεται στους δρόμους, δεν σας είπα ακόμα. Είναι μπλοκαρισμένη η Κηφισία στο ρεύμα προς Κηφισιά. Μέχρι να φτάσετε στο Χαλάνδρη. Η Βασιλίση Σοφίας μπλοκαρισμένη επίσης μέχρι και την Αρδιτού. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι σημαντικό. Οτιδήποτε βλέπετε, βιώνετε στους δρόμους. Να μου το πείτε στο Viber στο 6931952952. Εκεί η Λουκία μου λέει: αγαπημένη μου, βάλε το Loco Loco που μου αρέσει. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ. Τρελαίνομαι, παιδιά, με το Loco Loco. Δεν είναι τυχαίο που το ονόμασαν έτσι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Το κορίτσι προηγούμενος που 50 εκατόν ακούγονταν για 15-16.
3: Ναι, ναι, ναι, μεγαλύτερη, ναι.
2: Και τα αγόρια δεν πάνε πίσω. Μια αγορά και στον μπαμπά. Μπαμπά, έμαθα ότι Last Ketchup λέει θα βγάλουν καινούριο τραγούδι και του λέει άσε ρε γε.
4: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μπάρι, Παπί, Τόπικ και Μπέκι Τζι. Εδώ στο 95,2 Athens DJ προσκλήσεις για το θέατρο. Υποσχέθηκα η Καριάτιδα στο θέατρο Κάπα. Είναι η ανελαίτη κομμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη. Ξεσήκωσε το κοινό με το βιτριολικό της χιούμορ, το σπαρταριστό γέλιο και τη ερωτική της ματιά στην ελληνική πραγματικότητα. Θερμή υποδοχή, δύο συνεχόμενες χρονιές. Επιστρέφει για να τη δείτε κι εσείς. Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου και πολλοί άλλοι αγαπημένοι ηθοποιοί. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Έχω όμως 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Και είναι για αυτή την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Viber. Στο 6931-952-952 θα μου στείλετε θέατρο. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλή πρόσκληση. Μόνο αυτοί οι 5 θα λάβουν απαντητικό στο Viber. Εκεί θα πάω, γιατί θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, αγαπημένη Λιάννα. Είμαι η Γεωργία και θέλω να ακούσω το πιο άλλο, το Άρια. Όσο κουραστική για να γίνουμε, δεν το βαριόμαστε ποτέ. Πολλά πολλά φιλιά.
0: Καλέ, θα βαρεθούμε εσένα και το Άρια. Όταν θες έτσι ανύψωση ηθικού και να νιώσεις ότι η ζωή σου μπορεί να είναι epic, μπορεί να γίνει με κάποιο τρόπο. Άρτζι και Όμνια.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, άμα βλέπετε κάποιον ωραίο να πίνει καφέ μόνο του, να έρχεστε να μου μιλάτε. Μην τρέπεστε.
2: Δηλαδή πραγματικά.
3: Ναι τώρα.
1: Θα με δουν απόψε το βράδυ μόνο μου.
2: Ναι, ναι.
1: Έρχονται. Ποια έκανα και γυμναστική.
3: Ποια γυμναστική.
1: Άσε τα.
3: Καλή να βλέπω το σακάκι σου επιπλέει πια.
2: Πρέπει να βάλεις μυς.
4: Τι να βάλω.
2: Μυς.
4: Μυς.
1: Μυς. Άντε από εκεί αγράμματε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
7: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
8: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε λόλα. Στο θέατρο απομηχανής. Μια καυστική σάτιρα για όσα δεν μπορούμε να πούμε. Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε λόλα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Αθηνόραμα. Ζήσε στον παλμό της πόλης. Μη χάσετε αυτή την Πέμπτη. Ο έμπορος της Βενετίας. Ο Γιάννης Μπέζος στην κλασική μαύρη κωμωδία του Σέξπιρ. Τέχνη στις αφάλες της Δανάη Στράτου στο Μέγαρο Μουσικής. Αλλά και ένα αφιέρωμα στα εστιατόρια που αγαπούν την ιταλική κουζίνα όσο και εμείς. Αθηνόραμα. Κάθε Πέμπτη στα περίπτερα.
12: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
0: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
13: 95,2 πολύ μπροστά.
0: Athens DJ.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: Hello, η Beyoncé εδώ στο 95,2 Athens DJ. Throwback Thursday, αν δεν το έχετε συνειδητοποιήσει. Πήγαμε πίσω λοιπόν στο 2009 σε ένα, ακούσαμε ένα τραγούδι που μιλάει για τα συναισθηματικά τείχη που βάζουμε ενώ προσπαθούμε να νιώσουμε ασφαλείς και να κερδίσουμε την αγάπη, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν... πείτε μου πώς αλλιώς το σκέφτεστε εσείς. Πείτε μου ό,τι θέλετε στο Viber, στο 6931-952-952.
1: Πολύ αγαπημένη Ηλιάνα, λύσε μου μία απορία, σε παρακαλώ. Αυτό το καιρό παίζει ένα ιταλικό τραγούδι, στον Athens DJ προφανώς. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι έτσι κάπως χορευτικό, ένας κύριος το τραγουδάει. Μπορείς να με διαφωτίσεις και εννοείται να το βάλεις κιόλας. Σε ευχαριστώ. Φιλιά πολλά.
0: Κοίτα τώρα τι άλλο θα μπορούσα να σου απαντήσω εκτός από per sempre sì.

0: Sì.
1: Σανρέμο io e te. Α, πότε θα πάμε ένα ταξίδι εμείς. Άκου, το σκέφτηκα τώρα. Hugh Girl David Guetta. Sign. Παίζει για εσένα, Δημήτρα.

0: Sign On λοιπόν, Throwback Thursday και μήπως καμιά φορά νιώθεις σαν μια πλαστική σακούλα που την πηγαίνω φέρνει ο άνεμος δεξιά-αριστερά και θέλει να ξαναρχίσει. Λοιπόν, έχει πλάκα αυτό, γιατί είναι από τους στίχους του τραγουδιού που μου έχετε ζητήσει. Και ενώ ακούγεται αστείο, εμένα μου θύμισε μια πάρα πολύ ποιητική σκηνή. Αυτή στο American Beauty με τη σακούλα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Καλησπέρα, Ηλιανά. Είμαι ο Γιώργος. Σε ακούω κάθε βράδυ που είμαι στη δουλειά. Οπότε θα ήθελα, αν γίνεται, να βάλουμε τη Katy Perry το Firework, αν μπορεί, σε παρακαλώ. Είσαι η καλύτερη.
0: Πίσω στο 2010. Throwback.
1: Θέλουμε τη Katy Perry το Firework.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
8: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1

0: Συνένα και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
1: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
2: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο, όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
11: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
10: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: ακούτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Πέμπτης 15 Οκτωβρίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Άλλο μισό μήνα έχουμε να περάσουμε. Μάλιστα. Θέλω να πω πολλά, αλλά δεν θα τα πω. Θα πω μόνο για τον καιρό. Αύριο έχουμε μια πιθανότητα για δυνατές βροχές που μπορεί και να μην έρθουν. Για να δούμε. Θερμοκρασία 12. 12 είναι χειμωνιάτικη θερμοκρασία. Δεν το καταλαβαίνω. Μέχρι και 19 βαθμούς Κελσίου. Όπως και να έχει, είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952.
3: Καλησπέρα, Ηλιάνα, είμαι η Ευτυχία και θα ήθελα να βάλεις το Animal από τη Σκάτσαϊ. Φιλάκια πολλά, καληνύχτα.
2: Για σένα, Ευτυχία, και για τη μαμά Ζωή.

0: Λίγο τραγουδάω. Bad Bunny εδώ στο 95,2 Athens DJ, ενώ η Lady Gaga δηλώνει πάρα πολύ ευτυχισμένη μαμά, έτσι λένε επίσης όσοι βρίσκονται δίπλα της αυτό τον καιρό. Τώρα για το όνομα της κορουλάς, είναι Rose, είναι εμπνευσμένο από το τραγούδι La Vie en Rose, και το δεύτερο όνομά της προέρχεται από τον ακτιβιστή Carl Bean, από αυτόν. Αυτός μάλλον ήταν η έμπνευση για το τραγούδι Born This Way της Lady Gaga. Α, αυτό έπρεπε να βάλουμε. Αλλά τώρα διάλεξα άλλο.
1: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι η Εύη και θα ήθελα σήμερα να βάλεις κάτι από Lady Gaga. Φιλιά!
2: Viber on the go!

0: λέει ναι, don't give up. Because you're young. Μισελ Τελίου εδώ στο 95,2 Athens DJ Μπένα στο adj.gr. Σε μία από τις τελευταίες συνευλίες της Σακύρα στη Μαδρίτη, ευχαρίστησε τον πρώην της. Ορίστε, μπορούμε να έχουμε καλή σχέση με άντρες. Απλά όχι με όλους τους άντρες. Θέλω να γίνει κατανοητό αυτό. Σακύρα Αντώνιο Ντελαρούα είναι ο γιος του πρώην Προέδρου της Αργεντινής. Ξεκίνησε η σχέση του το 2000. Στη συνέχεια την βοήθησε και στα επαγγελματικά της και φαίνεται ότι έχει πάρει μέρος και στη διοργάνωση αυτής της περιοδίας. Και μιλώντας για Σακύρα.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι ο Κωνσταντίνος και θέλω να ακούσω το Die Die από Σακύρα, παρακαλώ.
0: Για τον Κωνσταντίνο, η Σακύρα εδώ μαζί με Μπέρνα Μπόι, Die Die.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ενώ οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειες τον Αύγουστο. Και όταν τους λες, εγώ θα πάω τον Σεπτέμβριο, λένε, αχ, τον καλύτερο μήνα πάει. Και γιατί δεν πάτε και εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο Shape Οκτωβρίου, η Βιργινία Δικαιούλια δίνει τη δική της ερμηνεία στο wellness και την ευεξία. Ακόμα, αφιέρωμα Pink October με tips διατροφής, άσκησης και σεξουαλικότητας που θα σε κάνουν να αγαπήσεις ακόμα πιο πολύ το στήθος σου. Μαζί δώρο, η best seller επαγγελματική πούδρα MD Professional. Άψογη κάλυψη και μάτ αποτέλεσμα. Νέο Shape, μην το χάσεις!
10: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
11: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου. Τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική. Και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.
3: 95,2 Athens DJ.
12: Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
13: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Τι ωραίο κομμάτι. I only love you, want you when you're gone. David Guetta εδώ στον 95,2 Athens DJ, βέβαια με τη φωνή του Teddy Swims. Μπαίνω στο adj.gr. Σελίνα Γκόμες βοηθάει τους νέους μέσω του Rare Impact Fund και μίλησε και για τον σύντροφό της, τον αγαπημένο της Benny Blanco, που στέκεται στο πλευρό της σε όλο αυτό και στηρίζει. Throwback Thursday όμως, και πάμε να ακούσουμε κάτι από τα παλιά, από την Selena Gomez, εδώ μαζί με Cardi B, Ozuna, DJ Snake, Taki Taki.

0: Νικό τα ή τα αυγό?
1: Το αυγό.
0: Δεν πειράζει. Λίνα, η κότα ή τα αυγό? Σοβαρέψου.
2: Το αυγό.
0: Μάλιστα.
3: Α, μπράβο! Ναι,
0: σωστό.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο. Η κότα ή τα αυγό?
2: Η κότα.
0: Μάλιστα. Οχ, βρε Λίνα. Το αυγό, βρε Λίνα.
2: Ναι.
0: Γιώργο, η κότα ή τα αυγό?
1: Θα επιμείνω, η κότα.
0: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
4: Η κότα ή το αυγό? Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
5: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
6: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
5: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
6: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
5: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: City Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το City Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης. Radio.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
4: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
5: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
6: Μου αρέσει πάρα πολύ.
7: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
7: Παντού εσάς ακούω.
6: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
8: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
9: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Έφτασε στα μισά του κι αυτός ο μήνας και δεν ρώτησα αν έχετε ξεκινήσει να μετράτε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Όπως και να έχει, Παρασκευή αύριο, με θερμοκρασία από 12 μέχρι και 19 βαθμούς Κελσίου και με πιθανότητα βροχής. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Στο 6931-952-952.
3: Καλησπέρα, γλυκιά μας Ηλιάνα. Θα ήθελα να ακούσει το τραγούδι Moving the Sun από Χιούγκελ. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ας με συγχωρήσω, σειρά μιλάω εγώ, εσείς σκρολάρετε.
3: Εννοείται.
2: Γιατί,
3: διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν, αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
3: Ναι, ναι.
2: Πάρα πολλά. Τις προάλλες κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή, λες τώρα.
3: Ντροπή.
4: Και έπεσε σε σένα αυτό, ρε παιδιά. Εσύ το είδε, δηλαδή.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Staying Pala μαζί και η Τζέννη εδώ στα 95,2 Athens DJ με το Dracula. Ταιριάζει καλύτερα με την τωρινή εποχή, αν και έγινε επιτυχία το καλοκαίρι. Η Λούρδη, η κόρη της Μαντόνα, έκλεισε τα 30 όπως συνηθίζεται. Η Μαντόνα έκανε post για να της ευχηθεί. Είπε μεταξύ άλλων: ο δεσμός μας είναι βιβλικός. Αυτό που δεν είπε, γιατί το είχε πει παλιότερα η Λούρδη και μάλιστα σε συνέντευξη που ήταν και οι δύο, είναι ότι η Μαντόνα είναι δύσκολος άνθρωπος και δύσκολη μαμά. Έτσι το θυμίζω εγώ. Πάμε στο Viber όμως, εκεί στο 69 31 952 952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ελιάνα, θέλουμε να παίξεις από Purple Disco το Substitution. Καλό βράδυ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ελπίζω να απαντήσει ο Αλέξανδρος.
2: Παρακαλώ.
1: Αλεξανδρέα, καλημέρα.
2: Ναι,
1: που
2: καλημέρα.
1: Έχεις, που έχεις παρκάρει στον Άλιμο, είσαι?
2: Εγώ στον... Το έχω παρκάρει.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι στη δουλειά, στην Καλυθέα.
1: Στην Καλυθέα, δίπλα κοντά. Ναι, εγώ είμαι στο Παλαιό Φάλιρο και έρχομαι να σου αλλάξω τα λάστιχα που κέρδισες.
2: Αλήθεια λες?
3: Ναι.
2: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Καθόλου, 95,2 άθεση. Ο Μιχάλης Τσαουζόπης από το ραδιόφωνο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις κερδίσει λοιπόν από τη Δημητρακόπουλο σε ελαστικά ΑΕ και από τον Athens DJ.
2: Λέτε, παιδιά, τώρα.
1: 4 ολοκένρια λάστιχα της Good Year.
2: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
1: Μείνε στην γραμμή να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα τα βάλεις τα λοιπά.
2: Έγινε, ευχαριστώ παιδιά, καλημέρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
5: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
6: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
10: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
11: Εγώ αποφασίζω.
10: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
12: Στο Elle Οκτωβρίου με CoverGirl την πάντα ανατρεπτική Βίκυ Καγιά τα αλλάζουμε όλα. Μόδα. Οι εμφανίσεις των ημερών μας χαρίζουν άνεση, σεξινες, αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση. Συναντάμε τους πρωταγωνιστές της σεζόν Μέρι Μινά και Νικόλα Χαλκιαδάκη και συνομιλούμε με τη στάρ του Hollywood Άνια Taylor Joy. Μαζί δώρο Lancôme Lip Gloss Idol Juicy Treat σε δύο αποχρώσεις. Elle Οκτωβρίου, η χαρά της ζωής.
13: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
14: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
13: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: It's so easy to fall in love with me. Έτσι πρέπει να γυρίζουμε κι εμείς. Αυτό να διαδίδουμε ως manifest. Λοιπόν, 95,2 Athens DJ. Τι ωραία φωνή, ερμηνεύτρια. Διαφορετική είναι η Ολίβια Ντίν και γι' αυτό έχει γνωρίσει τόσο μεγάλη επιτυχία, πιστεύω. Πάω στο Viber όμως, εκεί στο 6931-952-952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, είμαι η Δανάη και θα ήθελα να ακούσω το Won't Forget You, το οποίο το αφιερώνω στη μαμά μου.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο

0: Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
2: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
1: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Για τους καινούργιους να πω τι κάνουμε εδώ. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο 6931-952-952. Αυτό που σας έχει κολλήσει στο μυαλό και το σιγοψιθυρίζετε όλη μέρα και τώρα θέλετε να το ξανακούσετε. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Μια δική σας ηχογράφηση στο Viber στο 6931-952-952 μπορεί να ακούγεται κάπως. Έτσι.
3: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Σοφία και θα ήθελα να αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στο Σταύρο το Sexy Love.

0: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε ένα Take Me There από Ντάτι. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Die.
1: Λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026. Α, θα αρχίσουμε και τέτοιες λίστες σε λίγο. Λοιπόν, ένα κοριτσάκι από την Ιαπωνία μπήκε στο βιβλίο των Record Guinness γιατί σε ηλικία 6 ετών έπαιξε μουσική για περισσότερο από μια ώρα σε κλαμπ στη Γιοκοχάμα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. DJ Lou είναι το όνομά της, για να την ψάξετε. Ενθουσιάστηκε το κοινό. Πάμε στο Viber, εκεί θέλω να σας ακούσω.
2: Είμαι η Παναγιώτα και θα ήθελα να αφιερώσω στη φίλη μου τη Βάσια, τον Τεσπετσά της Ροζαλίας.

0: Chanel.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Λοιπόν, θα τραγουδήσω έργο να τραγουδήσω.

0: Σάντε. Τραγούδα, ρε.
1: Έλεος, ρε παιδιά.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ποιο είναι το τραγούδι, κύριε?
2: Το Βάουτε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου, τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.
8: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: 95,2 Athens DJ.

0: want you και Loco contigo εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Πριν από όλα αυτά πάμε να ακούσουμε τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω σήμερα θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Άρια. Καλό βράδυ σε όλους.

0: www.athensdj.com.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ναι!
2: Ναι! Ναι!
0: Η ερώτηση είναι η ίδια. Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
2: Ναι!
0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ταυγό. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Οπ, ποιος?
3: Ο Θοδωρής.
0: Η κότα ή ταυγό, αγόρι μου?
3: Ταυγό.
4: Η κότα ή το αυγό? Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
5: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
6: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
7: Ενοικιάζεται της Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Okay.
8: Okay, τι?
9: Okay, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Radio DJ.
11: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
12: 95,2 Athens DJ.
13: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
14: Όλες οι επιτυχίες.
15: Τι να πω?
14: Παίζει την καλύτερη μουσική.
16: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες.

0: κατηγορίες ερευνών ακροαματικότητας. Θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Yeah.

0: έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Το υπάρχουν απορίες που ακόμα δεν έχουν λυθεί σε μια ολόκληρη ζωή.
2: Α, για πες.
1: Ο Βρόντος που είναι? Πήγαμε για Βρόντο. Πού είναι ο Βρόντος?
2: Έλα μου,
1: δεν ξέρω, δεν υπάρχει. GPS να γράψεις Βρόντος δεν σου βγάλει. Οι πολυθρόνες. Ναι. Γιατί λέγονται πολυθρόνες αφού κάθεται μόνο ένας? Πολυθρόνες. Ένας κάθεται.
2: Ένας.
1: Δεν κάθεται πολύ. Σας παρακαλώ.
3: Ναι, ναι.
1: Ξέρω εγώ, πες ότι πήρα το 200, θα έρθουν δύο περιπολικά. Τι θα γίνει? Το άλλο που τον βλέπεις σχεδόν κάθε μέρα, τον Μπαρμπαστάθη. Πόσα νύπια έχει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ή το άλλο. Αυτό το που είναι τώρα τελευταία, ναι, με τις διατροφές, γάλα σόγια.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Από ποιο σόγια? Από του γαμπρού, της νύφης, από πού έρχεται το γάλα σόγια? Καλά, αυτό είναι οι περιπτεράδες. Πού κατουράνε, ρε?
2: Α, ναι.
3: Πού?
1: Δεν ξέρω. Τελευταία ερώτηση, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι φυσιολογικό να υπάρχει τμήμα αισθητικής προσώπου στο ΙΕΚΑΚΜΗ?
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ,

Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα. Athens DJ. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα βρε Ματίνα.
3: Καλημέρα. Τι λέτε, τι λέτε.
2: 95,2 άθης DJ Μιχάλης Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Θα δεις Σακύρα.
3: Θα τρελαθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express.
4: Yeah.
2: Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τα έχεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ. Okay?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή το αυγό?
1: Το αυγό.
0: Δεν πειράζει. Λίνα, η κότα ή το αυγό? Σοβαρέψου.
2: Το αυγό.
0: Μάλιστα.
3: Ναι,
0: σωστό.
3: Μπράβο.
0: Η κότα ή το αυγό?
2: Η κότα.
0: Μάλιστα. Οχ,
3: βρελίνα.
0: Το αυγό, βρελίνα. Γιώργο, η κότα ή το αυγό?
1: Θα επιμείνω, η κότα.
0: Γεώργιε, 200 ευρώ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το κορίτσι προηγούμενος που 5 γατών ακούγονταν για 15-16.
3: Ναι, ναι, έτσι, ναι. Μεγαλύτερη, ναι.
2: Και τα αγόρια δεν πάνε πίσω. Μια αγορά και στον μπαμπά. Μπαμπά, έμαθα ότι Last Ketchup λέει θα βγάλουν καινούριο τραγούδι και του λέει άσε ρε γε.
4: Τι χιούμορ αυτή που πήρε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ, ποιος είναι, ναι.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, ποια είστε?
2: Είμαι Ζωή.
1: Τι γίνεται, Ζωή, όλα καλά?
2: Όλα μια χαρά.
1: Πρέπει να βρω εγώ τώρα τι δουλειά κάνεις, έτσι?
2: Ναι.
1: Α, ξεκινήσαμε. Ναι. Είχε αυτό το pop. Ναι. Και πέταμα του μαλλιού.
2: Και το χέρι.
1: Α, εντάξει, μπαργούμαν είναι.
3: Μπαργούμαν είναι.
1: Είναι καθημερινή εργασία. Δουλεύεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Ωραία. Είναι καθημερινή εργασία?
2: Ναι. Περθημερι.
1: Τι είναι, είναι δική σου επιχείρηση?
2: Όχι.
1: Είναι πολυεθνική?
2: Όχι ακριβώς.
3: Δεν είναι πολυεθνική.
1: Το γραφείο σε ποια περιοχή είναι?
2: Το δικό μου το συγκεκριμένο είναι στο Κέντρο.
1: Έχει και αλλού γραφεία?
2: Παντού. Πολλά.
1: Τι πολλά?
2: Γραφεία, πολλά.
1: Πάει καλά το μαγαζί?
2: Να χαρά. Είναι μέρος της ζωής μας. Καθημερινότητας μας.
4: Μέρος της ζωής μας.
1: Τι είναι, είναι, πώς το λένε.
2: Δεν μπορούμε χωρίς αυτό πλέον.
1: Δεν μπορούμε χωρίς γκόμενες. Δεν κάνουμε τώρα.
2: Και για τις γκόμενες κάτι θέλεις.
1: Ρε εσύ δουλεύεις σε τράπεζα?
2: Έτσι.
3: Μα. Ρε παιδιά, τι εύκολο!
1: Εύκολο ήτανε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Let's go.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: 95,2 Athens DJ.

Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κάνει σκοπιά στην πύλη και κρατάει κινητό.
2: Πώς γίνεται.
1: Και πώς θα μιλήσουμε. Σιγά μην απαντήσεις. Οπ, καλημέρα Σάκη.
3: Γεια σας.
1: Στη σκοπιά είσαι.
3: Ναι, ποιος.
1: Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα σου. 95,2 άθες DJ. Μα Μιχάλης Ζαουσόπης από το ραδιόφωνο. Κάνε ότι δεν μ' ακούς. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, αν μπορείτε να πάρετε τον Αντρούλη μου το Σάκη που κάνει σκοπιά στην πύλη και να του πείτε καλημέρα και ότι μου λείπει πολύ και περιμένουμε ανυπομονησία να βρεθούμε σε λίγες μέρες. Λέει Λαμπρινή, δεν μου λες κάτι.
3: Ευχαριστώ, που... ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ποιο σώμα υπηρετείς?
3: Πυροβολικό.
1: Oh! Για πάμε. Προσοχή αγόρι μου.
3: Πάντα.
1: Τα μάτια ανοιχτά.
3: Πάντα.
1: Bye.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
5: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ας με συγχωρήσω σε να μιλάω, εγώ εσείς κρολάρεις.
3: Εννοείται.
2: Γιατί,
3: γιατί διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν, αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
3: Ναι, ναι.
2: Πάρα πολλά. Τις προάλλες κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή.
3: Λες τώρα. Ντροπή. Εδώ
4: γίνεται άλλο. Και έπεσε σε σένα αυτό, ρε παιδιά. Εσύ το είδες, δηλαδή.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Οπ, ποιος?
1: Ο Θοδωρής.
2: Η κότα ή τα αυγό, αγόρι μου.
1: Τα αυγό.
2: Ναι!
3: Η κότα ή το αυγό. Κάθε πρωί στις 8 και 4. Στο νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη.